0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή.

0: Αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον εμέσχιασε το μήνα.
1: Εντελώς όμως.
0: Τον εμέσχιασε κανονικά.
1: 15.
0: Στη μέση, σαν το καρπούζι που λέει.
1: Κλείνουν τα σχολεία.
0: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ποια θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Μη λες ψέματα στον κόσμο.
1: Ανεβαίνει λίγο. Ανεβαίνει.
0: 30 θα είναι εκεί που ήσαντε.
1: 31-32. Σαββατοκύριακο ήταν δροσερά.
0: Δροσερά, εντάξει. Τι ήταν, τι τρόπο. Πώς το λες,
1: ετοιμαστείτε για διακοπές τώρα.
0: Ναι.
1: Πάει να με γιώσει.
0: 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Δεν ξέρω γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Θα σου εξηγήσω. Κάθε χρόνο λέει γιορτάζεται τέτοια μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα ωφέλη της αιωλικής ενέργειας. Η ρίστο εμπαρόδο. Είδες,
1: το μυαλό μου σου
0: το ρίστο εμπαρόδο. Αξίζει να πούμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε τρελά μποφόρια από ό,τι βλέπουμε.

0: κάπως τα πελάγη. Δηλαδή 3 με 4 μποφόρ βλέπω.
1: Είχαμε το Σαββατοκύριακο, εντάξει.
0: Και 5, και 5 τοπικά. Ναι, ναι είχαμε.
1: Αιωλική ενέργεια.
0: Σήμερα είναι και παγκόσμια μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Στο λέω αυτό. Όχι ότι εμάς, ειδικά εσένα, σε καμία περίπτωση, ούτε και εμένα, δεν με αφορά. Αλλά το λέμε για τους άλλους. Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε
1: ότι υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει.
0: Την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, όπως συνοδοί, σύντροφοι, σύζυγοι, μέλη της οικογένειας.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ακόμη καμιά φορά και από μέλη της οικογένειας.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, και τι άλλο είναι σήμερα, είναι και μέρα, παγκόσμια μέρα γονιμότητας. Να σου το πω και αυτό, έτσι.
1: Θα μου το πεις. Έχει... Περίμενα άνοιξη να εορτάζεται, αλλά ναι. Σήμερα, 15 Ιουνίου.
0: Έχει καθιερωθεί ως τέτοια με πρωτοβουλία μιας διεθνούς οργάνωσης. Προκειμένου να ενημερώνονται τα ζευγάρια για το θέμα της υπογονιμότητας. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια λέει αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα γονιμότητας. Έτσι, το 85% από αυτά τα ζευγάρια δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια και από τα 13 εκατομμύρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό κάτω από το 40% θα αρχίσει τελικά μια θεραπεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια.
0: Στο λέω.
1: Σαν σήμερα πρέπει να σου πω το 1954 ιδρύεται η UEFA.
0: Η UEFA, Τι λες τώρα, χρόνια πολλά στην UEFA. Και σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια τους πολλά και νομίζω τα διδυμάκια. Είμαστε ακόμα οι δίδυμοι,
1: νομίζω
0: δεν είναι. Για δώσε μου από εκεί πέρα να δω τα διδυμάκια.
1: Και τη Ιούνιος λοιπόν, μετά το Ιρίστο εν παρόδο ήρθε το Κέτι.
0: Το Ιρίστο, Κέτι, ναι. Κέτι, πώς λέμε, Κατερίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κέτι, Κατερίνα, Κάθριν κλπ. Λοιπόν, πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε ήσυχα.
0: Ήσυχα, έτσι πρέπει.
1: Εσύ πώς πέρασες?
0: Πολύ ήσυχα, εδώ πέρα, στην εργασία. Δεν ξέρω αν πέρασαν πολύ ήσυχα οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι χθες το βράδυ ταρακουνήθηκαν από ένα 5,3 ρίχτερ, πολύ δυνατό.
1: Μέχρι την Πάτρα έγινε αισθητό, διάβαζα.
0: Ναι, ειδικά στη Μεσσηνία όμως παραέγινε αισθητό, είναι η αλήθεια.
1: Ξεκινάνε και μνήμες σου μεγαλύτερες στη Μεσσηνία, έχουν μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο με ειδικό επιστήμονα να μας εξηγήσει, αλλά βέβαια η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι αυτή. Η μεγάλη παγκόσμια είδηση της ημέρας, η είδηση που προκαλεί ανατριχίλα, είναι ότι επετεύχθη, λέει, δεν ξέρω, έτσι λένε, επετεύχθη συμφωνία.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πρόσχε, συμφωνία, όχι συμφωνία μόνιμης εκεχηρίας, όχι συμφωνία ειρήνης.
1: Ουσιαστικά θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Συμφώνησαν, για να τα λέμε χοντρά, μνημόνιο κατανόησης, και δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ένα αρχικό κείμενο.
0: Όχι, παιδί μου, συμφώνησαν ότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο για να συμφωνήσουν. Αυτό είναι. Δηλαδή ότι συμφώνησαν ότι,
1: είναι ότι σε
0: μπορεί να ακολουθήσουν ένα καλό δρόμο για να συμφωνήσουν. Τρεχαγύρευε. Και πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, βίρα τις άγκυρες. Βάλτε φουλ τις μηχανές στα πλοία.
1: Τρέχει το πετρέλαιο
0: τώρα. Τα πλοία και να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Η υπογραφή, πρόσεξε τώρα. Έχουμε τις ειδήσεις ότι συμφώνησαν. Γιατί οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν έχουμε 19. Την Παρασκευή. Και μάλιστα στην Ελβετία. Σε ουδέτερο έδαφος.
0: Εντάξει, είναι μια υπόθεση στην οποία κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Οι πάντες είμαστε επιφυλακτικοί όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα πήγαινέλα, τα πέρα δόθε, τα μέσα έξω.
1: Και επειδή το έχουμε ζήσει και πολλές φορές, ότι κάπου μπορεί να στραβώσει στη μέση.
0: Και επειδή
1: κάτι υπάρχουν, να μην πάει καλά.
0: Και επειδή υπάρχουν και πολλές γκρίζες ζώνες σε αυτή τη συμφωνία, παρά τον ενθουσιασμό Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι πρέπει να υπάρχει, το λένε οι αναλυτές, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δεν μιλάει. Δηλαδή οι Ιρανοί αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις. Αυτό το γεγονός ότι δεν κάνουν δηλώσεις για να διαψεύσουν τον Τραμπ συνεπάγεται κατά τους ειδικούς ότι ενδεχομένως να έχουμε όντως μια καταρχήν συμφωνία.
1: Ναι.
0: Βέβαια είχαμε διαδηλώσεις στο Ιράν εναντίον αυτών που συμφώνησαν.
1: Του Αραξή.
0: Ναι, και όχι μόνο και
1: του Πρόεδρου της Βουλής.
0: Είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι συμφώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε, θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτος? Εγώ λέω, δεν με νοιάζει.
1: Τώρα δεν τον νοιάζει. Όταν ξεκίνησε.
0: Ποτέ δεν είπα ότι με νοιάζει. Λέει,
1: όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τον ένοιαζε.
0: Από αυτούς, λέει, που έχω κατά καιρούς, ας πούμε, αυτή είναι η πιο μετριοπαθής. Πάντως, είπαμε, πρόκειται για μια συμφωνία με πάρα πολλά γκρίζα και σκοτεινά σημεία. Νομίζω το πιο γκρίζο και το πιο σκοτεινό έχει να κάνει με το θέμα του Ισραήλ. Διότι για άλλο λόγο ξεκίνησε, υποτίθεται,
1: εδώ
0: το Ισραήλ τον πόλεμο.
1: Εδώ πήγε να στραβώσει με το Ισραήλ η συμφωνία. Ξέραμε ότι ήταν θέμα ορών και χθες υπήρξε έτσι μια παγωμάρα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Από την αρχή το Ιράν. έθεσε το θέμα του Λιβάνου και τις επίθεσεις του Ισραήλ, των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Φαίνεται όμως ότι έχουν καταλήξει όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ. Εξού και είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανοίξουν από τη μία, να σταματήσει ο αποκλεισμός από την αμερικανική πλευρά από την άλλη.
0: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η συμφωνία. Το δεδομένο είναι ότι φαίνεται ότι καταρχήν έχει επιτευχθεί μία βάση συζήτησης. Έχει δημιουργηθεί μία βάση συζήτησης για το θέμα των στενών του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, αλλά στο μέλλον πηγαίνει το κρίσιμο θέμα του απεμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Και εκεί στέκεται και το Ισραήλ.
0: Στο μέλλον πηγαίνει το θέμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Στο μέλλον πηγαίνει το τι θα γίνει με το λεγόμενο franchise του Ιράν. Το πολεμικό franchise του Ιράν, δηλαδή τι θα γίνει με τη Χεσμπολάχ, με τους Χούθη και με τη Χαμάς στις γύρω χώρες.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θέτοντας στο επίκεντρο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και το αποπλουτισμένο ουράνιο και τελικά φαίνεται να καταλήγουμε σε μια συμφωνία η οποία αλλού κοιτάει στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, ξαναλέμε, είπε χθες στα πλοία όλου του κόσμου: βάλτε μπρος τις μηχανές σας κλπ. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Νομίζω θα έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Έχω την αίσθηση, έτσι το άφησα τουλάχιστον πριν δύο ώρες. Θα δω τώρα την τιμή αυτήν την ώρα. Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αρκετά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Άντε να το δούμε στα βενζινάδικα. Γιατί.
0: Ναι.
1: Συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή ότι θα φτάσει αποκλιμάκωση τα Χριστούγεννα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη παγκόσμια είδηση που αφορά τους πάντες βέβαια και αφορά και τις τσέπες μας κακά τα ψέματα. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο κλπ. Όμως, δυστυχώς κυρίες και κύριοι, ημέρα, εβδομάδα ξεκινάμε μια τραγωδία. Με μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Φρικτή κατάληξη. Είχε μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα σε ένα κοντέινερ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, έχουμε νεκρούς 4 ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα που ζούσαν μες στο κοντέινερ. Περισσότερα θα μας πει.
1: Έναν άνδρα και 3 γυναίκες.
0: Τι είπα, έναν άνδρα και.
1: Και μια γυναίκα, είπες.
0: Α, όχι, έναν άνδρα και 3 γυναίκες. Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη το Σιώμο, τον ανταποκριτή του Earth News εκεί στην Ήπειρο, να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και γιατί μιλάμε σύμφωνα με τις πάρσους πληροφορίες για οικογενειακή τραγωδία.
1: Ναι.
0: Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια, δεν ξεκίνησε καλά εβδομάδα για εμάς. Σε λίγο κατευθυνόμαστε προς το σημείο που έγινε αυτή η μοιραία πεταγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας άνδρας και 3 γυναίκες. Είναι αδέρφια μεταξύ τους αυτά τα 4 άτομα, μάλιστα οι ηλικίες τους ξεκινούν από 83 ετών, 69 ετών και 85 ετών, ενώ ο άντρας είναι 76 ετών. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε τις πρωινές ώρες. Δεν ξέρουμε ακριβή ώρα που ξέσπασε. Εμείς ενημερωθήκαμε περίπου στις 6:30 ότι έχει ξεσπάσει φωτιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, είναι στην κάτω Κόνιτσα, όπως μπαίνουμε δηλαδή στην είσοδο της πόλης, είναι Κομμόπολη η Κόνιτσα Ιωαννίνων. Αυτή η οικογένεια έμενε σε κοντέινερ γιατί πριν από 25 περίπου χρόνια η συγκόνηση και γίνεται της μεγάλης καταστροφικός σεισμός.
1: Και μέναν από τότε στο κοντέινερ, ακριβώς, 25 χρόνια.
2: Ακριβώς. Δεν θα είχαν αλλάξει κατοικία, δεν θέλανε να επικοδοτηθούν ώστε να φτιάξουν ένα νέο οίκημα και έτσι λοιπόν η οικογένεια έμενε στο κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη στο σημείο.
0: Τι ηλικίας άνθρωποι ξέρουμε?
2: Βεβαίως ξέρουμε. Είναι 85, οι γυναίκες είναι 85, 83 και 69 ετών, ενώ ο άνδρας είναι 76 ετών. Στο σημείο έφτασαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πυροσβεστές, τόσο από το λιμάνι της Κόνιτσας όσο και από το Περιφυνάκι, ήταν άμεση έκταση πυροσβεστικής.
0: Θα σε παρακαλέσουμε να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Βασίλη μου, για να
2: ακούγεσαι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μέσα στο χώρο του κοντέινερ βρέθηκαν οι σωροί των 4 ατόμων. Είναι πραγματικά μια τραγωδία.
1: Προφανώς επειδή ήταν κοντέινερ εξαπλώθηκε και πολύ γρήγορα η φωτιά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, Μαρία, και εκτός αυτού είναι και μικρός ο χώρος. Με μια μικρή αιστεία φωτιάς σε ένα κοντέινερ είναι πολύ εύκολο να μετατραπεί το γύρο σημείο σε κόλαση πυρκαγιάς και να μην προλάβουν οι πυροσβέστες. μέσες πολύ γρήγορα να κάνουν ενέργειες κατάσβεση. Και μην ξεχνάμε, πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα που δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση ήταν η υγεία τους, αν μπορούσαν να κινηθούν. Ακριβώς, αν μπορούσαν δηλαδή, αν η φωτιά τους έπιασε στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και τι προκάλεσε τη φωτιά. Είναι βέβαια ερωτήσεις που θα απαντηθούν από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα κάνει την προανάκριση με το τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία πρωί-πρωί σήμερα Δευτέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια και αν υπάρξουν νεότερα, τα λέμε. Για πάμε να θυμηθούμε που. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Air News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Το πετρέλαιο Brent στα 83,52 δολάρια αυτή την ώρα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λούιζα Μαραβελάκη στη μουσικογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Το υποσχέθηκα πριν και το βρήκα τώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber και μέσω Facebook να μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν το επιθυμείτε, μέσω Facebook, μπαίνετε σελίδα μας. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε δηλαδή και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας λέγαμε ότι χτες το βράδυ είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό, 5,3 ρίχτερ, πολύ ισχυρό σεισμό στη Μεσσηνία, ο οποίος ήταν και επιφανειακός, δηλαδή είχε βάθος μόλις 9 χιλιόμετρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Γκανά, διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, να μας πει εάν υπάρχει σεισμική ακολουθία, αν αυτός ήταν κύριος σεισμός και αν συντρέχουν λόγια ανησυχίας ή όχι. Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την ομάδα σας εκεί και καλημέρα σε ακροάτες.
0: Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: 21:17 ώρα Ελλάδος, χθες το βράδυ, ένα σεισμός υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεθόνης, περίπου 16 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το μέγεθος του ήταν, τον εθερημένο τελικό μέγεθος, 5,1. Mm-hmm. Και έχουμε καταγράψει 20 μετασεισμούς με μεγέθη από 1,1 έως και 3 στον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Μεθόνης δηλαδή, και νότια από τα νησάκια Σαπιέντζα που υπάρχουν εκεί στη Μεσσηνία. Εκτιμώ ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
0: Άρα δεν σας ανησυχεί καθόλου. Δεν σας ανησυχεί.
2: Είναι ένας σεισμός ο οποίος είναι αναμενόμενος για την περιοχή του ελληνικού τόξου. Ο μηχανισμός του είναι συνεπής συμπαθός με τους προηγούμενους που έχουμε καταγράψει εκεί. Το βάθος επίσης γνωστό.
0: Ναι.
2: Και βέβαια το δυναμικό του τόξου εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Θυμίζω ότι είχαμε ένα σεισμό 6,7 το 2008.
1: Βέβαια, αυτό δεν θυμηθήκαμε.
0: Γι' αυτό ξεχνάνε μνήμες, βέβαια. Ναι,
2: ακριβώς, ήταν λίγο νοτιότερα. Αυτό ήταν περίπου στα...
1: Δίνει η περιοχή μεγαλύτερους σεισμούς, λοιπόν. Η περιοχή δίνει μεγαλύτερους σεισμούς.
2: Πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Ο σεισμός ήταν ισχυρός. Απλά το λέω αυτό για ενημέρωση, γιατί έχουμε μία ταξινόμηση σεισμών εμείς. Το όριο ασθενούς και ισχυρού είναι στο 4,9. Αυτό είναι 5,1. Υπάρχει μετά ο πολύ ισχυρός, ο σφοδρός και το καθεξής. Τώρα δημοσιογραφικά ίσως δεν έχει σημασία, αλλά το λέω επιστημονικά ότι για μας είναι ένας ισχυρός σεισμός.
1: Ναι. Ναι. Εξελίσσει το ομαλά όμως, μας λέτε. Η μετασυσμική δραστηριότητα είναι ομαλή.
2: Δεν έχουμε κάποια απόκριση.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία.
2: Για την περιοχή που συζητάμε να είναι συνθήκες φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλά.
0: Βλέπω τώρα την. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το σεισμό χτες στη Μεσσηνία, στην περιοχή της Μεθόνης. Βλέπω ότι όντως σήμερα θα έχουμε ζέστη, παρότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, μάλλον το πρώτο τελευταίο, έδινε 30 διάρκεια. Τώρα βλέπω ότι σε αρκετές περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα Πελοπόννησο, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, ο υδράργυρος μπορεί στα υπηρετικά να φτάσει και τους 34 και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές ήταν εκεί γύρω στους 32. 32, 31, 32 βαθμοί Κελσίου εκεί.
1: Δεν έχει πάει άσχημα το καλοκαίρι μέχρι τώρα πάντως. Δεν μας
0: το φτύσουμε, μην το ματιάσουμε. Μην το ματιάξουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, εδώ μετά. Στην Αττική, Γιακάδα και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Γιακάδα, κανονική και θερμοκρασία επίσης 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευή ο υδράργυρος 22 βαθμούς και στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο και στον Πειραιά 22 και στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Και η κίνηση δεν θα έλεγα ότι είναι από τις χειρότερες μέρες σήμερα. Συνήθως η Δευτέρα είναι φορτωμένη, αλλά να, είναι που κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και ξέρεις ότι αυτό επιδρά πάντα στην κίνηση. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό από την έξοδο για Φιλής μέχρι και την Κηφισίας και μετά έχουμε Συνδικής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά ξεκινάει από Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό τον Κντέλ μέχρι τη Λένορμαν και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουντούρου. Λοιπόν, κίνηση επίσης και νομίζω όλες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους μάλλον γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα έχουμε και για την παραλιακή μια εικόνα. Ακόμη είναι καλά τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, μπαλίτσα μια χαρά πάει. Χτες έριξε μια μεγαλοπρεπή εφτάρα η Γερμανία στο Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο το μάθαμε το Κουρασάο.
1: Κουρασάο ή Κουρακάο τώρα.
0: Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, τώρα είναι κράτος, ένα από τα συστατικά κράτη, έτσι θα τα λένε, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών της Ολλανδίας. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια αυτόνομη χώρα που αποτελεί κτήση της Ολλανδίας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
1: 150.000 κατοίκους.
0: Ναι. Ένα νησί εξωτικό εκεί στην Καραϊβική. Με πολύ στενή σχέση με την Ολλανδία. Είναι λογικό. Κράτος, αν μπορεί να υποθεί κράτος τα τελευταία 15 χρόνια. Και πάλι καλά που ήταν εκεί. Και τους καταχάρηκα εγώ τους Κουροσουανούς.
1: Ειδικά στο 1-1 εκεί στην αρχή που ήταν 1-1.
0: Και μετά, όχι εγώ στο 1-1. Στο 1-1, όχι, ήταν αναμενόμενο να βάλει ομάδα σου γκολ για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και να ξεσπάσει επανειλημμένα.
1: Ναι, μα ναι,
0: εγώ τους χάρηκα μετά. Όταν χάνανε με 4-1, με 5-1, με 6-1, με 7-1 και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε, να εμψυχώνουν την ομάδα, να πανηγυρίζουν, να χαίρονται για το γεγονός ότι είναι εκεί. Μα αυτή είναι η χαρά της διοργάνωσης, αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει συμμετοχή. Λέμε τώρα καμιά ζαχλαμάρα να περνάει η ώρα. Ναι, λέμε, ναι. Αλλά εντάξει.
1: Είναι 3-4 χώρες πάντως για πρώτη φορά συμμετέχουν.
0: Και ακούω και διάφορες μπουρδίτσες, ας πούμε, να λένε μα ρε παιδί μου, έπρεπε να δείξει ίκτο και έλεος.
1: Έλα τώρα.
0: Πρώτον, αυτό είναι αντιαθλητικό. Υποτιμάς τον αντίπαλό σου όταν του δείχνεις έλεος.
1: Και δεν πας στον Μουντιάλ τώρα στην κορυφαία διοργάνωση για να δείξεις ίκτο ή συμπάθεια.
0: Εγώ,
1: ή το λέω,
0: εγώ παίζοντας μπάλα στο γήπεδο της Ιθικής που το βάζουν κάποιοι, λέω ότι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Απλά εγώ παίζω μπάλα στο άλλο γήπεδο, σε αυτό το βάζω στο γήπεδο της Ιθικής. Είναι ανήθικο να υποτιμάς τον αντίπαλό σου και να του λες έλα μωρέ, επειδή είσαι ανίκανος, θα σου ρίξω μόνο 3 ή 2 κλπ.
1: Λοιπόν. Αυτά δεν γίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ωραία μπαλίτσα είδαμε και στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Αλήθεια είναι. Εντυπωσιακή. Έτσι, με 4 γκολάκια πολύ ωραία και ένα ματσάκι υπέροχο. Γενικά βλέπουμε ωραία μπαλίτσα στο Μουντιάλ. Δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, και στο πολιτικό πεδίο ωραία μπαλίτσα βλέπουμε.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαν ρεπό, δεν είχαν. Δεν ξέρω. Για πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Για να σας πούμε για το Μουντιάλ και για τους Γάλλους που τους έχουν τρελάνει όλους με τις τσαντάρες πανάκριβες. Απίστευτα. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ανοίξει μόλις υπογραφτεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός στις 11 από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: και να θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας. Με Τζον Μποντζόβι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και στον ήχο έχουμε Σκάτσα Βάρδη, ανέλαβε ο Νίκος Τσιπλάκης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και για να επικοινωνήσετε μαζί μας, άφοβα είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio με δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Φωτογραφίες, καλημέρες, ευχές, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Μας έλεγε η Άννα Ιασημέλη πριν φύγει από το στούντιο, ρε παιδιά, πείτε για τους Άγγλους που τους κλέψανε στο Μουντιάλ, στην ασφαλέστερη χώρα του κόσμου, υποτίθεται. Στις μέσες πολιτείες τους πάσανε, λέει, το βανάκι και τους κλέψαν το εξοπλισμό, τα πήραν όλα.
1: Βέβαια,
0: αυτό ήθελα να πω, ότι την εντύπωση τη μεγάλη, δεν ξέρω, την έχουν κάνει οι Γάλλοι. Καλά, οι Γάλλοι δεν κάνουν Μουντιάλ, κάνουν πασαρέλα, έτσι. Κανονικά είναι.
1: Με τόσους οίκους μόδας.
0: Δηλαδή πάνε, είναι ντυμένοι σαν να πηγαίνουν σε επίδειξη.
1: Φιγουρίνια είναι, παιδί μου, για φωτογράφηση πάνε.
0: Σε επίδειξη μόδας. Οι τσάντες τώρα μην.
1: Ναι, μην λέμε φίρμες.
0: Ποιον.
1: Εμάς βέβαια έχουν ανάγκη να τις διαφημίσουμε.
0: Ναι, λέμε, καλά τα λες. Ποιον πανάκριβο οίκο μόδας μπορεί να σκεφτείς. Αυτόν και αυτόν και τον άλλον και τον παράλλο. Και...
1: Λέω, πήγαν για φωτογράφηση. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο γήπεδο.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Θα φάνε. Είναι απίστευτοι.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Οι Νορβηγοί πήγαν με τα ψάρια του, τα τυριά του και τα φρούτα του. Οι Γάλλοι πήγαν με τις τσάντες και τα παπούτσια του.
0: Αλλά του Άγγλου έρημου κλέψαν.
1: Τι να πω. Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά για το Μουντιάλ. Θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα 4 καθημερινά ραντεβού σα για την αγωνιστική εξέλιξη του Μουντιάλ 2026 Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά είναι στις 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή των παιδιών της Κατερίνας και του Διονύση στην πρωινή παρέα.
1: Είναι στα δύο μαγκαζίνο μας.
0: Στις 3 παρατέταρτο και στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
1: Και βέβαια στο βράδυ, 12 παρατέταρτο.
0: 12 παρατέταρτο στο.
1: Βαγγέλη και το Δημήτρη.
0: Ναι, στην μέρα που φεύγει. Λοιπόν, εκεί. Τώρα. Το Σαββατοκύριακο έφυγε με δύο απώλειες που πραγματικά μας έσκυψαν την καρδιά. Μιλάμε για δύο Γιάννηδες. Χάσαμε δύο Γιάννηδες που ο καθένας με τον τρόπο του σκόρπιζε συγκίνηση στο Πανελλήνιο και έδινε και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Φουσκώναμε από υπερηφάνεια που είχαμε δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους. Ο ένας ήταν μικρό παιδάκι, ο Γιαννάκης. Νομίζω οι πάντες γνώρισαν αυτό το παιδί, το Γιαννάκη, ποιος πάλευε με τον καρκίνο επί 6 χρόνια. Είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα από το δύσκολο αγώνα του. Στο πλευρό του ήταν πάντα οι γονείς του. Ο ίδιος ήταν και φύλαθλος και κατά καιρούς έτσι όλες οι ομάδες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφιέρωναν στο Γιαννάκη τις νίκες τους, τις επιτυχίες τους, τον θυμόντουσαν, τους στέλναν τις ευχές τους. Ένα αξιαγάπητο πλάσμα το οποίο και τι δεν πέρασε και έτσι, τι δεν πέρασε.
1: Ένα τόσο μικρό προσπαθώντας παιδί να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή τη μεγάλη, την τεράστια μάχη. Βουρκώνεις και που το σκέφτεσαι.
0: Πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους η απώλειά του. Σπαρακτικό το αντίο της μητέρας του μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Αυτός ήταν ο μικρός Γιάννης, ο οποίος έφυγε. Τον χάσαμε, αλλά νομίζω θα είναι πάντα στις καρδιές μας για τον αγώνα, τη γενναιότητά του, για αυτό το πάθος του για ζωή. Μια ψυχούλα. Ο άλλος ήταν ένας μεγάλος Γιάννης, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας νησιώτης, ένας καπετάνιος, με κάπα κεφαλαίο το καπετάνιος, έτσι. Ο Γιάννης Κοπελίτης. Ο καπτάν Γιάννης, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων, εκεί στην Άξο, στα Κουφονίσια, στη Σκηνούσα, στη Δονούσα, στην Αμοργό. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά είχαν να λένε για αυτό το θρυλικό καπετάνιο, ο οποίος συνέδεε, πώς το πω τώρα, με το καράβι του, με το σκαρί του τις Κυκλάδες. Εσύ. Και ταυτόχρονα ήταν το πρώτο βοηθειόν εκεί.
1: Για οτιδήποτε σκεφτόσουν. Ήταν η μετακίνηση μεταξύ των Κυκλάδων. Ήταν το ταξί των Κυκλάδων. Κάπως έτσι είχαν αποκαλέσει.
0: Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίσταζε μέσα σε απαγορευτικές συνθήκες, μέσα σε θαλασσοταραχή, μέσα σε κύματα, να παλεύει με τη θάλασσα και να κερδίζει πάντα, μεταφέροντας ασθενείς, έγκυες γυναίκες, μεταφέροντας υλικά, τρόφιμα, φάρμακα.
1: Γι' αυτό το χαρακτήρισα, το έχω ακούσει να το λένε στα νησιά, το ταξί των Κυκλάδων. Και οι ακροατές θα έχουν δει και οι ακροάτριες βίντεο από το Σκοπελίτη με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα.
0: Το καλό είναι ότι η παράδοση συνεχίζεται σήμερα από τον εγγονό του, τον Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό αυτό το ιστορικό δρομολόγιο. Και φυσικά και την κληρονομιά της οικογένειας. Τον καπτάν Γιάννη, τον οποίο τον λάτρεψαν όλοι οι νησιώτες, τον αποχαιρέτησαν στην Αμοργό, συγγενείς, φίλοι, με βιολιά, με τραγούδια, με κόρνες από τα πλοία.
1: Καλό το ταξίδι.
0: Ένα μεγάλο αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Δύο απώλειες οι οποίες πραγματικά μας δράγησαν την καρδιά, το ξαναλέω έτσι, για διαφορετικούς λόγους. Η καθεμία, δύο Γιάννηδες. Οι οποίοι δεν είναι πια εδώ. 8:39 πρώτα λεπτά η ώρα, News Radio, πρωινές διαδρομές.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο, τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγες, να ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έλεγα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Επιγραμματικά
0: με τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων λέει, και ακόμη διαβάζουμε. ΕΛΤΑΤΙ αποκαλύπτει ιστορικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν θέματα. Ακόμη Ιράν, ΗΠΑ, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Και σοου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έσυσα ρίγκ στο Λευκό Οίκο. Το είδες αυτό, έτσι, που κάνανε αγώνες.
1: Πώς δεν το δω.
0: Πολεμικό τεχνών.
1: Έψαχνα το κόστος, πολλά εκατομμύρια. Πολιτικές αντιδράσεις, πάγος στην εφημερίδα απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Από σήμερα το ανακαινίζω για 25.000 έως 30.000 κλειστά σπίτια. Περισσότερα στη συνέχεια θα έχουμε γι' αυτό. Και ακόμη από την απογευματινή, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Άρχισε το γνωστό κυνήγι του καλοκαιριού. Κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη και γλέντι μέχρι πρωία για τα παιδιά.
0: Θα τα πεις όλα, έχεις να πεις κανένα άλλο.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Δεν
1: έχω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο Επιτελικό τσίρκο. Πάμε γρήγορα, έχουμε καλεσμένο. Επιτελικό τσίρκο είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ακόμη, αναθεώρηση συντάγματος Μίδρυ Προκόπου Παυλόπουλου. Προσχηματική όλη διαδικασία προωθεί το Μαξίμου, λέει ο πρώην πρόεδρος.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πρώτο θέμα. Ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες χθες στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο θέμα και βεβαίως πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Κερδοσκοπία με το σπίτι μου». Πώς η κυβέρνηση άφησαν εξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος. Και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόπιση μόνο οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Δεν φρόντισε, γράφει η Δημοκρατία με ασφαλιστικές δικλείδες, να κρατήσει σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές.
1: Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προβληματισμός για την έννοια ψυχρό εκτέλεση στα εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κυριοτίτλο στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσεται το πόλεμο στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, για να συζητήσουμε μαζί του για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, εκατομμύρια και Ελληνίδες, το θέμα της στέγασης. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι, για την ανακαίνιση κατοικίας. Όπως έχει ανακοινώσει ο κύριος Παπαθανάσης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Η στέγαση είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ
3: θέμα.
0: Σημαντικό. Yeah. Θα ήθελα πριν περάσουμε στο θέμα του ανακαινίζω, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και από εσάς τις λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα, να σας ρωτήσω, να σας θέσω ένα-δύο ερωτήματα για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σήμερα και μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία έχει θέσει κατά καιρούς εφαρμογή. Σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε για παράδειγμα ότι αυτά τα περίφημα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο κλπ. Οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και σε αυξήσεις τιμών που ξεπερνούν το 10 και το 15% με αποτέλεσμα να γυρίσει μπούμεραν σε βάρος των δικαιούχων το πρόγραμμα και τα προγράμματα τα οποία είχαν ετοιμαστεί.
3: Λοιπόν, κύριε Αδαμόπουλε, το στεγαστικό και η κυρία Γεωργίου, το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς εδώ έχουμε την πατρίδα μας και πολλούς συμπολίτες μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι ή που νοικιάζουν σπίτι και θέλουν να αλλάξουν αυτό και να αγοράσουν έτσι ώστε να πληρώνουν μια δόση χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν στο ενοίκιο. Όπως γνωρίζετε, η παραγωγή, γενικά το χτίσιμο των σπιτιών δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο. Η αγορά είναι αυτή που υποδεικνύει το πώς κατασκευάζονται τα σπίτια και επειδή περάσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, γι' αυτό και η προσφορά μειώθηκε. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε δηλαδή, είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, τα οποία από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν κλειστά σπίτια και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως ανακαινίζω, νοικιάζω, αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανοίγει σήμερα, το ανακαινίζω, αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσει ένας συμπολίτης μας να αγοράσει ένα σπίτι. Τι είδαμε λοιπόν, ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, 23.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο και η Πάτρα, αγόρασαν σπίτι και μάλιστα το μέσο εισόδημα αυτού του συμπολίτη μας ή της οικογένειάς του είναι 20.800 ευρώ. Δηλαδή δόθηκε η δυνατότητα εκεί που δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιο σπίτι, να αγοράσει σπίτι. Και αυτό το κάνουμε μέσα από προγράμματα επιδοτούμενου επιτοκίου. Έχουμε λοιπόν επιδότηση 50% του επιτοκίου στο σπίτι μου 2, το οποίο είναι ανοιχτό και κλείνει 31 Αυγούστου, ή αν είναι τρίτεγνος πολύτεγνος 75% επιδότηση, και βλέπουμε ότι έχουμε νέους ανθρώπους που αγόρασαν σπίτι που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πριν.
1: Ναι, αλλά σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά επιδοτήσατε την αύξηση των ακινήτων, των παλαιών ακινήτων με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, ουσιαστικά επιδοτήσει την αύξηση σε σπίτια που ήταν χρέπια.
3: Τι το λέτε αυτό ότι ήταν χρέπια τα σπίτια? Ένα σπίτι το οποίο έχει κατασκευαστεί το 2006 είναι χρέπι?
1: Ναι, αλλά σπίτι συμπεριλαμβάνει και παλαιότερα, με συγχωρείτε.
3: Ναι, όχι.
1: Για παλαιότερες κατασκευές.
3: Όχι, τα σπίτια του για το σπίτι μου 2 είναι σπίτια που κατασκευάστηκαν στο 2007. Το ένα. Οι σπίτια μου που κατασκευάστηκαν μέχρι τότε δεν είναι σπίτια. Ναι. Τα 2007 σπίτια δεν είναι χρέπια. Είναι σπίτια τα οποία κατοικεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και είναι σπίτια τα οποία κατασκευάστηκαν με το νέο αντισεισμικό κανονισμό, κατασκευάστηκαν με τα νέα στοιχεία για ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Τώρα, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα? Έρχεται το ανακαινίζω.
0: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο ανακαινίζω, έχει ενδιαφέρον μεγάλο και θα σας ακούσουμε, το επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κι εμείς. Υπάρχει μία ακόμη κατηγορία για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το είδαμε εμείς στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ότι σε ό,τι αφορά το σπίτι μου 2, 21.000 άνθρωποι, παρότι είχαν προεγκρίνει την διαδικασία για να πάρουν την αποζημίωση, δεν βρήκαν σπίτι τελικά.
3: Δεν είναι σωστό αυτό, διότι τα 21.000 άτομα που αναφέρατε και αναφέρθηκε η Καθημερινή μπορεί να ήταν ένας συμπολίτης μας που πήρε μια έγκριση από 2 ή 3 τραπεζικά ιδρύματα. Δεν είναι μοναδικές εγκρίσεις αυτές και μάλιστα η διαδικασία είναι, παίρνεις έγκριση αν έχεις τα οικονομικά κριτήρια και μετά προχωράς αυτό. Άρα δεν σημαίνει κάτι όταν έχεις πάει σε 1 ή 2 τράπεζες για να πάρεις έγκριση ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις την αγορά σπιτιού. Μάλιστα. Σημαίνει απαιτείται να έχεις βρει το σπίτι και μετά να προχωρήσεις την αγορά σπιτιού. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπετε είναι ότι 14.000 έχουν κλειδώσει, 12.500 έχουν υπογράψει περίπου, Και αναμένουμε μέχρι 31/8 να υπογράψουν και οι υπόλοιποι.
0: Άρα δεν είναι ακριβές αυτό για το 21.000. Δεν είναι ακριβές. Μάλιστα.
3: Έχουμε απαντήσει.
0: Για πάμε στο ανακαινήσω.
3: Εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, θα μπορούσατε να είχατε πάει σε 2 ή 3 τραπεζικά ιδρύματα να πάρετε μια έγκριση για το εισόδημά σας και τα περιουσιακά σας κάλυπταν αυτά τα οποία είχε ως απέτηση το πρόγραμμα.
1: Πάμε τώρα στο ανακαινήσω. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Τι χρηματοδοτεί, να αρχίσουμε από τα βασικά. Τι χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα?
3: Λοιπόν, τι ανοίγει σήμερα, να πούμε τι ανοίγει σήμερα. Ανοίγει η επιλεξιμότητα. Δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gap.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα. Θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας ό,τι αφορά τα ακίνητα? Για να μπει κανείς.
3: Μάλιστα, τα ακίνητα πρέπει να είναι κατασκευή, η άδειά τους δηλαδή να έχει εκδοθεί ως το 1990. Έχουμε
1: και να είναι παλιά κλειστά ακίνητα. Και κλειστά ακίνητα. Κλειστά ακίνητα και μέχρι το 1990 οι δύο προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά τι κάναμε, θα διασυνδεθήκαμε με το ΔΔΕ και θα τραβήξουμε τα στοιχεία του ακινήτου αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό. Δηλαδή τι σημαίνει κλειστό? Είτε έχει μηδενική κατανάλωση ρεύματος, είτε έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Αυτό μας δίνει περίπου διαθέσιμα από την πρώτη εκτίμηση 400.000 ακίνητα, δηλαδή 200.000 κλειστά και 200.000 με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
0: Και εσείς την ανακαίνιση σε πόσα θα τα επιδοτήσεις, σε πόσα ακίνητα, μέχρι πόσα?
3: Εμείς 25.000 ακίνητα μεσόωρο θα επιδοτηθούν, έως 95% επιδότηση ανάλογα την κατηγορία, την εισοδηματική και ανάλογα αν είστε τρίτεκνος, πολύτεκνος, αν είστε αμαία, αν είστε σε ορεινές περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές. Ξεκινά από 70% και με κάποιες συνθήκες φτάνει στο 95%. Βλέπετε, είναι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα και μάλιστα δεν απαιτεί μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί όλα τα προγράμματα είχαν βασικά το 100% ενεργειακής αναβάθμισης μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, γιατί ένα σπίτι θέλει ανακαίνιση, το μπάνιο, η κουζίνα.
1: Άρα έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης.
3: Αυτές τις εργασίες ανακαίνησης δεν είναι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, ένα μικρό ποσοστό είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλω να σας πω ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει η Ευρώπη να τρέξει, είναι πιλωτικό, το παρακολουθεί και η Ευρώπη, γιατί εμείς το φέραμε. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Και βλέπετε τώρα, 25.000 σπίτια προσπαθούμε να ανοίξουμε τώρα που είναι κλειστά. Με το σπίτι μου, 1 και 2, 23.000-24.000 σπίτια. Με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνεται.
0: Δεν γίνεται, προφανώς. Να ρωτήσω εγώ.
3: Να συμπληρώσω ότι θα δείτε ότι 6,5 δισεκατομμύρια σε προγράμματα για τη στέγαση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε, να τα βρείτε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε με το θέμα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια σε αυτό το πρόβλημα.
0: Δύο πράγματα σε ό,τι αφορά το ανακαινίζω. Στόχος είναι να βγουν και άλλα ακίνητα στην αγορά, έτσι δεν είναι? Αυτά τα ακίνητα φαντάζομαι όμως να βγουν για μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
3: Άρα... είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Προσέξτε, έχουμε ένα κλειστό ακίνητο. Έχετε ένα κλειστό ακίνητο. Και θέλετε, έχετε το παιδί σας το οποίο θέλει να μπει μέσα σε αυτό το ακίνητο να μείνει. Είναι κλειστό. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο για να μπορέσει να μπει ένα παιδί, ένα νέο παιδί, μια νέα οικογένεια να μείνει σε αυτό το ακίνητο. Μάλιστα. Θα μπορούσε, όταν θα γίνει, εφόσον είναι κλειστό και το ανακαινίζετε, θα μπορούσατε να το ιδιοκατοικήσετε επίσης. Ναι. Ή αν δεν θέλετε να το ιδιοκατοικήσετε, θα πρέπει να το νοικιάσετε για 5 χρόνια. Όχι, τα 3 χρόνια θα είναι.
0: Μια στιγμή, Μαρία.
1: Ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Θέλω να ρωτήσω για το
0: ναι, θα ρωτήσεις. Να ρωτήσω εγώ το εξής, γιατί αυτό έχει σημασία να μην ξεφύγουμε από εκεί. Άσε το ύψος του ενοικίου. Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb, δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις.
3: Απαγορεύεται.
0: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
3: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο. Δεν μπορεί να γίνουν Airbnb. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει ανάκτηση βεβαίως και με ποινή.
1: Και μάλιστα. Θα διασφαλίσει κάτι ότι κάποιος δεν θα ανακαινήσει το ακίνητό του για να τον νοικιάζει 1.000 ευρώ. Άρα δεν επιδοτούνται τα ακριβά ενίκια ξανά.
3: Κοιτάξτε, το ενίκιο δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα του ενοικίου, όπως γνωρίζετε. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για την αγορά, γιατί μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι συνήθως τα ενίκια έχουν αυξήσεις κάθε χρόνο και επιβαρύνει τον οικιαστής με αυξήσεις κάθε χρόνο. Εδώ, εφόσον πάρει αυτό το πρόγραμμα, για 3 χρόνια μάλιστα, δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πάντες το αναγνωρίζουν. Εκτός αν ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, ότι με ένα μαγικό ραβδί δεν μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα.
3: Ακριβώς.
0: Το αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, το αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος και η Ευρώπη κυρίως. Όμως, μέσα στις ρυθμίσεις που αξιοποιούν άλλες χώρες και στην Ευρώπη, είναι και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Εμείς πιστεύετε ότι έχουμε περιθώρια ή είναι έξω από τη φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης η ανάπτυξη και τέτοιων προγραμμάτων?
3: Είναι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης αυτής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Θέλω να σας πω ότι έχουμε εντάξει 2.500 κοινωνικές κατοικίες για κατασκευή, γιατί αυτό είναι που σας είπα, ότι δεν αντιμετωπίζεται με ένα μέτρο το θέμα της στέγασης. Είναι πολλά μέτρα. Και αυτό που λέτε, έχετε απολύτως δίκιο, ότι η κοινωνική κατοικία είναι μέσα στο επίκεντρο της προσοχής μας. 2.500 κατοικίες θα δημιουργηθούν, έτσι ώστε να δοθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας και μάλιστα με χαμηλό ενίκιο, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης.
0: Τι ορίζοντας υπάρχει αυτό, κύριε Υπουργέ, τι ορίζοντας είναι?
3: Έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα το τρέχει το υπερταμείο. Έχουν βρεθεί ήδη χώροι και ήδη προχωράμε στους διαγωνισμούς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή αυτών των κτηρίων. Θα γίνει με χρηματοδότηση. Έχουμε κατ' ουσίαν ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό και άλλα προγράμματα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε το θέμα της στέγασης. Είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα. Απασχολεί τα νέα παιδιά, απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα έτρεξε και το Ανακαινίζω Νοικιάζω, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και ακόμα, και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την έβρεση στέγασης.
0: Πάντως, για να επανέλθω και να κλείσω σε αυτό το ζήτημα το οποίο έθεσε νωρίτερα εύστοχα η Μαρία, μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη στέγαση είναι το θέμα των ενοικίων. Δηλαδή, πια η αγορά έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ζητάνε για χρέπια, και να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, κάτι αδιανόητα ποσά για νίκη. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το διαχειριστεί, να το αντιμετωπίσετε αυτό?
3: Κοιτάξτε, αυτό, όπως σας είπα, και πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είπαμε, ναι. Και το αναγνωρίζει σαν κυβέρνηση, αλλά σας είπα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμό ή ταβάνι στα ενίκια. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα. Χώρες που το έχουν κάνει αυτό έχουν βρεθεί και έχει γιγαντωθεί το στεγαστικό πρόγραμμα, γιατί δεν κατασκευάζονται σπίτια στη συνέχεια. Όταν θα βάλεις ένα περιορισμό ή ένα όριο στα ενίκια, δεν κατασκευάζονται σπίτια και μπορεί να έχουμε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στέγασης. Αντιμετωπίζεται με προγράμματα στήριξης για να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι, γιατί όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι το οποίο, στο οποίο πληρώνει δόση χαμηλότερη από ότι στο ενίκιο, αυτό είναι ένας τρόπος να τον βάλεις να μπει σε ένα σπίτι. Βλέπουμε λοιπόν στις περιφέρειες της πατρίδας μας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, βλέπουμε πολλούς που αγόρασαν σπίτι. Εκεί οι τιμές είναι καλύτερες από ότι στα αστικά κέντρα, και αυτό το κατανοούμε, mm-hmm. ή με κοινωνική κατοικία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος ενίκιο, έρχεται το κράτος, του δίνει ένα σπίτι για να μπορέσει να μείνει, να ξεκινήσει και να σταθεί στα πόδια του, έτσι ώστε την επόμενη μέρα με καλύτερους μισθούς, με άξιο διαθέσιμο εισοδήματος, να μπορέσει να προχωρήσει και ο ίδιος στην αγορά μιας κατοικίας.
1: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη ή θα ανοίξει σε λίγο?
3: Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ημέρας, mm-hmm. για την επιλεξιμότητα. Είναι μοναδική, θα έλεγα, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει, διότι θα μπορεί να ξέρει κάποιος, αφού τραβήξει, αντλήσει τα στοιχεία και για την κατανάλωση ρεύματος, να ξέρει αν για το σπίτι το οποίο επιθυμεί μπορεί να πάρει 70, 80, 90, 95% επιδότηση και να προετοιμαστεί για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες και οι πληρωμές θα γίνουν και πολύ γρήγορα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Παπαθανάσος, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσος, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για το πρόγραμμα Ανακαινήσω και γενικότερα για το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα, τα δύο πιο ακαμφόδη ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, νομίζω και οι όποιες κυβερνήσεις.
1: Μα είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Το θέμα της στέγης είναι μεγάλο θέμα και της ακρίβειας, αλλά να μείνουμε στη στέγη, είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη.
0: Ήρθε στο στούντιο η Μιράντα Σκαμπαρδόνη με το Δελτίο Ειδήσεων, έτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, έχουμε κίνηση, όπως σας είπαμε και πριν, δεν έχει αλλάξει η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από Φιλαδέλφεια μέχρι Ιερά Οδό και στην Αττική Οδό. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 όροι ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Τρίπολης πιο συγκεκριμένα, είναι η ανοιχτή γραμμή, ζωντανή εκπομπή ενημέρωσης από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Είμαστε στα μισά αυτού του μήνα. Με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ολοκληρώνεται. Από εκεί και έπειτα στη δευτεροβάθμια περιμένουμε έτσι τα αποτελέσματα των εξετάσεων των παιδιών στις εσωτερικές εξετάσεις και βέβαια λίγο μετά θα έχουμε και τους βαθμούς στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να συνεχιστεί η διαδικασία του καλού καιρού, πολλοί θέλουν, μετά και τις αλλεπάλληλες έτσι καταστάσεις με βροχές, καταζωπτώσεις, ζημιές. Ηλιοφάνεια, ωστόσο, με 35 σε κάποιες περιοχές αυτές τις ημέρες, αλλά μισοβδόμαδα επιστρέφει πάλι η αστάθεια με βροχές, συννεφιές κλπ. Ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας ξεκινά από σήμερα. Οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, οι επιδοτήσεις φτάνουν, λένε, μέχρι το 95%. Μια παράσταση διαμαρτυρίας χθες στην Κοινουρία για το θέμα με τις ανεμογεννήτριες στη Ζάβιτσα. Παράσταση διαμαρτυρίας και για ανεμογεννήτριες στα Γεράνια Όλη της Κορινθίας. Την ίδια ώρα που η Γορτινία έχει τα δικά της σοβαρά ζητήματα με τον κομμένο δρόμο σε δύο σημεία, Λιβαδάκη και Λαγκάδια, τη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, την πρόταση για μια δημιουργία παράκαμψης εναλλακτικής, όχι της κεντρικής βασικής παράκαμψης, το βασικό αίτημα, αλλά κάτι άλλο που προωθεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και σήμερα στις 8 το βράδυ έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη με μοναδικό θέμα συζήτησης, τα επιχειρηματικά πάρκα της περιοχής. Η Δάκε πέτυχε συντριπτική νίκη στις εκλογές, στις αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Και βέβαια στην τελική ευθεία για μεγάλες εκδηλώσεις όπως αυτή της Ζάτουνας με το φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνα. Μείνετε μαζί μας στο δίκτυο πόλεων για τα χνάρια του Αποστόλου Παύλου. Η έδρα θα είναι η Κόρινθος. Εγκρίθηκε το καταστατικό του δικτύου των πόλεων με την επωνυμία Διαδρομή του Απόστολου Παύλου. Και πάντα παραμένει σοβαρό το θέμα που έχει να κάνει με τα προβλήματα της ευλογιάς των εγώ προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Υπάρχουν μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον περιορισμό της ευλογιάς. Μείνετε μαζί μας. 101,5 στα FM κυρίως η Ερτρίπολης και όχι μόνο. 27 10 22 48 50 το τηλέφωνό μας. 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα εκ νέου και καλή εβδομάδα και να ξεκινήσουμε τα θέματα της εκπομπής, γιατί είχαμε την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, των αποτελεσμάτων στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Να δούμε λοιπόν πώς είναι γεγραμμένοι, πώς ψήφισαν τα ποσοστά των παρατάξεων. Είπαμε ότι θριάμβευσε έτσι συντριπτικά η ΔΑΚΕ με 14 έδρες, ένα ποσοστό άνω του 90%, και έβγαλε 14 έδρες η ΔΑΣ μία έδρα με ένα ποσοστό 9,2%, όπως έκανε ανάρτηση και ο κύριος Δημήτρης Λεωναρδόπουλος, ο πρόεδρος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η νέα σύνθεσή του. Μας ενημερώνει τώρα ο ίδιος πώς γίνεται αυτή η διαδικασία των αρχαιρεσιών στα εργατικά κέντρα, πότε έγιναν, ποιοι ψήφισαν έτσι, και πώς έχουν τα αποτελέσματα. Κύριε Λεωναρδόπουλε, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Δρομπαλά, καλημέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Για μιλήστε μας λίγο για τις αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, πώς έγιναν, με ποιο τρόπο γίνονται για αυτούς που δεν γνωρίζουν.
1: Το Εργατικό Κέντρο στην Αρκαδία, θέλω να ξέρουν και οι ακροατές και όλος ο κόσμος, ότι έχει εγγεγραμμένα άτομα, εργαζόμενους δηλαδή, 6.500 περίπου. Από αυτούς τα 6.500 είναι καταχωρημένοι σε κάθε σωματείο που εργάζονται, δηλαδή στον δικό του τομέα δηλαδή. Mm-hmm. Στον τομέα του, σε κάθε τομέα υπάρχει και ένα σωματείο το οποίο εγγράφονται οι εργαζόμενοι. Και μέσα στην τριετία που γίνεται η ανανέωση της διοίκησης σε ανατριετία, γίνονται ψηφοφορίες στα σωματεία γενικής συνελεύσης κλπ. Και οι οποίοι από τις 3.500 έχουν ψηφίσει στην τριετία μέσω των σωματείων, οι οποίοι έχουν βγάλει τους αντιπροσώπους τους στο δευτεροβάθμιο όργανο που είναι το Εργατικό Κέντρο. Και συνέχεια, οι δύο μήνες είμαστε στο τρίτο βάθμιο που είναι η ΓΕΣΕ. Εμείς χτες έγινε η διαδικασία της εκλογής της νέας διοίκησης. Μέσω των σωματείων αυτών λοιπόν οι αντιπρόσωποι ήταν 89 από όλες τις παρατάξεις. Δεν είναι μία παράταξη. Είναι πολλά τα σωματεία. Και όλες οι παρατάξεις δηλαδή εκπροσωπούνται μέσω των σωματείων. Και εχθές είχαμε την εκλογική διαδικασία δηλαδή για τη νέα διοίκηση. Κατέβηκαν δύο ψηφοδέλτια. Ένα είναι της ΔΑΚΕ και το άλλο είναι της ΔΑΣ, του ΠΑΜΕ δηλαδή. Και οι αντιπρόσωποι επέλεξαν πιστεύω τώρα δεν, 100% δεν νομίζω να έχει πάρει ποτέ που δεν έκανε, αλλά οι αντιπρόσωποι μας εξέλεξαν πάρα πολύ ψηλά, μας έδωσαν πάρα πολλές μεγάλες ευθύνες, πιστεύω να τα αποκριθούμε όλοι.
0: 14 έδρες βγάζει η ΔΑΚΕ.
1: Ναι, το 91% περίπου.
0: Ναι, και μία έδρα η ΔΑΣ, ναι.
1: Της αναλογούν 14 έδρες, ναι.
0: Ναι.
1: Και μία έδρα παίρνει η ΔΑΣ, το ΠΑΜΕ δηλαδή, mm-hmm. που δεν ξέρω, μάλλον θα είναι πάλι η Παναγιώτα.
0: Η κυρία Πανούση, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είστε πρόχειρος να πείτε τα ονόματα της ΔΑΚΕ των 14.
1: Τα ονόματα τα ξέρω, τα ονόματα, ναι.
0: Να τα ακούσουμε, ναι.
1: Αλλά τώρα δεν θυμάμαι.
0: Οπότε μην αδικήσουμε κάποιον, εντάξει, μην τα πούμε.
1: Όχι, θα τα πω τα ονόματα, να σας τα πω τα ονόματα, αλλά δεν ξέρω με ποια σειρά εκλέγεται.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Πείτε μας τα ονόματα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστας ο Μανδρώνης, ο Δημήτρης ο Λεωναρδόπουλος, ο Αριστείς ο Μπρουμάς, η Ελένη Μπρέγιανο, η γραμματέας, η Έφη Μπρουμά, η Φωτεινή Μπουσάκη, ο Ανδρέας Αναστασόπουλος, ο Γιώργος ο Νικήτας, ο Λιακόπουλος ο Κώστας, ο Σαρουχάς ο Βασίλης.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, ναι, εντάξει.
1: Από τη δική μας παράταξη, έτσι, την
0: ναι.
1: Και η Παναγιώτα Ιπανούση που είναι από την
0: ΔΑΣ. Από τη ΔΑΣ που είπατε, μάλιστα.
1: Ναι. Το επόμενο διάστημα θα συγκροτηθούμε σε σώμα,
0: ναι.
1: Για να αναλάβουμε ο καθένας τα αξιώματα που έχει το η διοίκηση.
0: Εσείς ενδιαφέρεστε να είστε πάλι στη θέση του Προέδρου ή όχι?
1: Πρώτα θα μιλήσω με την παράταξη, θα γίνει η παράταξη και μετά θα αποφασίσουμε, θα συναποφασίσουμε μάλλον όλοι μαζί ποιος και τι θα κάνουμε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί νομίζω και στην εκπομπή σας, ότι οι πόρτες και τα τηλέφωνα του εργατικού κέντρου είναι ανοιχτό, να έρθουν όλοι οι εργαζόμενοι, ό,τι πρόβλημα έχουν, μπορούμε να το λύσουμε, να το κάνουμε το καλύτερο δυνατό για όλους. Ειδικά για τους εργαζόμενους που είναι στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτός πάρα πολύ υποφέρει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Λανδόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση με αφορμή τις αρχαιρεσίες στο εργατικό κέντρο. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή θητεία, αφού πόρτα συνέλθετε σε σώμα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με τις εκλογές του εργατικού κέντρου Αρκαδίας. Τώρα, πριν πούμε οτιδήποτε, να συνεχίσουμε να πάμε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Τρίπολης, γιατί πρόσφατα είχε μια εκδήλωση εξωστρέφειας, γίνεται αυτό με το τέλος έτσι, της σχολικής διαδικασίας, παρουσιάζει τις δράσεις το σχολείο και όλα όσα έκανε όλη τη χρονιά. Να τονίσουμε ότι η εκδήλωση έγινε στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο της Τρίπολης, εκεί βρέθηκαν εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, η διεύθυνση του σχολείου, και άμεσα ή έμεσα όσοι εμπλέκονται με το θεσμό, υπήρχε παρουσία και του Δημάρχου, του κ. Τζούμι, αλλά και αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων. Παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρκαδίας. Ήταν στην ουσία μια τελετή αποφύτησης. Η κυρία Αντωνία Δημογέροντα, η διευθύντρια, ήταν η βασική ομιλήτρια και όχι μόνο αυτή. Αναφέρθηκε έτσι για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο λειτουργεί 18 χρόνια πλέον στην Τρίπολη και παρέχει τίτλο σπουδών γυμνασίου, είναι δημόσιο σχολείο για ενήλικες, τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, είναι δωρεάν, έχει συμμετοχή σε πάρα πολλές δράσεις, 2 χρόνια είναι η φίτηση, το απολυτήριο είναι ισότιμο με το απολυτήριο των άλλων γυμνασίων, υπάρχει δυνατότητα συνέχισης βέβαια των σπουδών, ξεκίνησαν οι εγγραφές αυτό το διάστημα, θα συνεχιστούν έως και τέλος Σεπτεμβρίου. Η μαθησιακή διαδικασία έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Ποτέ δεν είναι αργά. Να ξέρετε κάτι, μερικές φορές η δεύτερη ευκαιρία είναι και η ευκαιρία ζωής για οτιδήποτε. Να ακούσουμε έτσι ένα ηχητικό από την ομιλία της διευθύντριας στην εκδήλωση αυτή που έγινε στην Τρίπολη, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Ακούμε λοιπόν την κυρία Αντωνία Δημογέροντα.
2: Ένα θεσμό που δίνει σε ανθρώπους που διέκοψαν το σχολείο τη δυνατότητα να επιστρέψουν και να ξαναπιστέψουν στις δυνατότητές τους, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης συμπληρώνει φέτος 18 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στην τοπική κοινωνία. 18 χρόνια κατά τα οποία εκατοντάδες συμπολίτες μας πέρασαν τις πόρτες του σχολείου μας. Άνθρωποι που κάποτε πίστευαν ότι η εκπαιδευτική τους πορεία έχει τελειώσει οριστικά. Άνθρωποι που εργάζονταν από μικρή ηλικία, που μεγάλωσαν οικογένειες, που αντιμετώπισαν δυσκολίες και υποχρεώσεις και δεν είχαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση. Και όμως βρήκαν το θάρρος να επιστρέψουν. Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες μικρών και μεγάλων θαυμάτων. Βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν διστακτικά στην πρώτη τους τάξη και 2 χρόνια αργότερα να παραλαμβάνουν περήφανα τον τίτλο σπουδών τους. Ένα τίτλο σπουδών απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου, αναγνωρισμένο από το κράτος, που ανοίγει νέους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς δρόμους. Αλλά ίσως το σημαντικότερο κέρδος δεν είναι το απολυτήριο. Είναι η αυτοπεποίθηση. Είναι η χαρά της γνώσης. Είναι η αίσθηση ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της δεύτερης ευκαιρίας. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γνωρίζει μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτεία δείχνει έμπρακτα τη βούλησή της να ενισχύσει την εκπαίδευση ενηλίκων και να αναδείξει το ρόλο των ΣΔΕ στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε νωρίτερα και με καλύτερο προγραμματισμό, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας. Παράλληλα, δόθηκαν αυξημένες δυνατότητες για εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικές δράσεις και εξωστρεφές δραστηριότητες που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες στους εκπαιδευόμενούς μας και στις εκπαιδευόμενές μας. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως σύγχρονα δημόσια σχολεία με ποιότητα, σταθερότητα, επαρκείς πόρους και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο την κοινωνική αποστολή των ΣΔΕ. Η δυνατότητα δημιουργίας τμήματων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, η πρόβλεψη για τμήματα απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού ανοίγει το δρόμο σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να ενταχθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη γνώση.
0: Αυτά μεταξύ άλλων στην εκδήλωση, όπου δόθηκαν έτσι και έγιναν πολλές τοποθετήσεις για το πώς λειτουργεί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και πώς στελεχώνεται. Αξίζει ο κόπος, μην το σκέφτεται κάποιος που χρειάζεται το απολυτήριο του γυμνασίου και όχι μόνο, ή θέλει να συνεχίσει μετέπειτα να κάνει αυτό το επόμενο βήμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά, τραγουδάκι, διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Εδώ, δεύτερο μέρος. 9 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εκ νέου, φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, είναι η ΕΡΤ Τρίπολης και η ανοιχτή γραμμή. Έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα με πολλές εκδηλώσεις. Σιγά σιγά όλοι οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει τα πολιτιστικά καλοκαίρια, τις εκδηλώσεις. Στην Τρίπολη έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή μια δράση του Δήμου με αφορμή την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, μετά και την συντήρησή του. Την Πέμπτη στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο το απόγευμα θα γίνει μια εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί πώς έγινε και τι έγινε με αυτή τη συντήρηση και με οπτικό υλικό από την ομάδα του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου είχε όλη αυτή τη διαδικασία περίπου 3 μήνες. Και την Παρασκευή έχουμε την τελετή των αποκαλυπτηρίων του κατασκευασμένου, του συντηρισμένου Ανδριάντα, έφυπο Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έγινε και μια παρέμβαση και στη βάση και στον περιβάλλοντα χώρο. Θα δούμε ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση. Άτυπα έτσι μας έχουν πει ότι θα είναι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Δαβάκης και όχι μόνο. Όλα αυτά την Παρασκευή το απόγευμα. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεταφορά και η επιστροφή του Ανδριάντα στην θέση του, στη βάση του. Επανατοποθετήθηκε και εκείνη τη στιγμή, την Παρασκευή δηλαδή, ο Δήμαρχος Τρίπολης ο κ. Κώστας Τζούμης, όταν ήταν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
6: Εμείς είχαμε πει ότι, και αυτό θα το δείτε και μεθαύριο όταν θα γίνει η παρουσίαση συντήρησης, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ανδριάντας δεν ήταν καλή. Υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει, άρα γι' αυτό μιλάμε και μιλούσαμε και μιλάμε για διάσωση και βέβαια την επιβεβλημένη συντήρηση, έτσι ώστε ο Ανδριάντας να μείνει εδώ στην πλατεία Άρεως, είναι ήδη 50 χρόνια, να μείνει για τα επόμενα 50 και 100 και πολύ περισσότερα χρόνια. Ο Ανδριάντας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη είναι ένα ιερό σύμβολο για τη χώρα μας και για την πόλη μας, ένα ιερό σύμβολο για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή αποδείξαμε στην πράξη ότι τα ιερά σύμβολα τα σεβόμαστε, δείχνουμε τον απαραίτητο και τον επιβεβλημένο σεβασμό και ήταν υποχρεωσή μας να προχωρήσουμε στη συντήρηση του έφυπου Ανδριάντα. Τα ιερά σύμβολα της χώρας μας δεν είναι σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης και θα έλεγα και μικροπολιτικής αντιπαράθεσης όπως δυστυχώς από κάποιους έγιναν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Οφείλουμε και είναι υποχρέωσή μας, όπως είπα, να τα σεβόμαστε. και να τα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, γιατί η ιστορία μας πρέπει να μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές. Την επόμενη Πέμπτη, όπως είπα, θα γίνει στο Μαλλιαροπούλιο η παρουσίαση όλης της διαδικασίας συντήρησης από τον γλύπτη, τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργιλάκη, και την Παρασκευή θα γίνουν τα επίσημα, ας το πω έτσι, αποκαλυτήρια του Ανδριάντα εδώ σε 7.30 ώρα. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Να πω μόνο ότι πριν λίγο μας πήραν τηλέφωνο και από άλλες περιοχές στο γραφείο ότι κάποια ομάδα θέλει να έρθει για να δει τα αποκαλυπτήρια. Αυτό το λέω για να δούμε.
7: Θα είναι εδώ.
6: Δεν θα είναι η κυρία Μεντώνη γιατί απουσιάζει. Θα υπάρχει εκπροσώπηση όμως της κυβέρνησης σε υψηλό βαθμό. Και θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, λιτές. Μια λιτή εκδήλωση δεν θα είναι κάτι έτσι. Πολλές φανφάρες όπως αρμόζει στον απελευθερωτή του γένους, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
7: Κύριε Δήμαρχε, συζητείτε ακόμα αυτή η προοπτική, μήπως μπορεί να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο ελληνισμού όλο το θέμα αυτό του ΕΦΠΟ 30, της βάσης των οστών, μια ανάπλαση μελλοντική. Πού είμαστε, θα τεθεί τέτοιο θέμα από τη Δημοτική Αρχή?
6: Όλα θα τεθούν όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μερικοί όψιμα, όταν κατέβηκε ο Ανδριάντας, αποφάσισαν να κάνουν ή να συνεχίσουν διαδικασίες καθορισμού ως μνημείο. Εδώ ο Ανδριάντας ήταν 50 χρόνια, τα οστά είναι σχεδόν 100 χρόνια. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια που κάποιοι θα μπορούσαν να έχουν κινήσει αν ήθελαν τις διαδικασίες όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει μνημείο. Γιατί ακούω και κάτι έτσι πολύ φανφαρώνικες δηλώσεις μέχρι τέλους κλπ. 50 χρόνια ήταν ο Ανδριάντας. Γιατί κανένας δεν ξεκίνησε ποτέ τη διαδικασία να γίνει μνημείο, και η διαδικασία ξεκίνησε όταν ο Ανδριάντας είχε κατέβει για να μπλέξουμε και να γυρίσουμε μετά από κάνα χρόνο. Εμείς λοιπόν θα το δούμε ως Δημοτική Αρχή, θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα που έχουμε προγραμματίσει όταν θα είναι η ώρα.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, 9:41, πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε. Άμε τι άλλο το θέμα όχι μόνο της εβδομάδας ή του μήνα για εμάς, του καλοκαιριού, από τα κορυφαία γεγονότα, είναι όλο αυτό το οποίο θα βιώσετε, εάν βρεθείτε, θα βιώσουμε στην εμβληματική Ζάτουνα Γορτινίας. Γιατί έρχεται 19 με 21 Ιουνίου το φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη Αρκαδίας Ζάτουνα 2026 για πέμπτη φορά. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον επιτάφιο, στο έπος της εξέγερσης του 36 στη Θεσσαλονίκη, μια τιμή εκτός από το Μίκη και στο Γιάννη Ρίτσο, πολλά δρόμενα εκεί στην Ζάτουνα και βέβαια Παρασκευάς Παρασκευόπουλος τώρα στο τηλέφωνο, πρόεδρος έτσι του μεγάλου αυτού διοικητικού συμβουλίου, πρόσφατα ενέκρινε και τη συμμετοχή του και ο Δήμος Γορτινίας και η Περιφέρεια. Υπάρχει μια οικονομική στήριξη, βέβαια τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και όχι μόνο, και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υποστηρίζεται και από την ΚΕΔΕ και λοιπά και λοιπά. Πολύ σημαντικά πράγματα τα έχουμε πει με τον κύριο Παρασκευόπουλο. Επανερχόμαστε γρήγορα για αυτό το πέμπτο φεστιβάλ στο Μίκη και στο Ρίτσο, στον Επιτάφιο και στο Μάη του 36 της Θεσσαλονίκης και φυσικά στον Τσε, τον Κάστρο, τον Νερούντα και τον Αλιέντε στη Λατινική Αμερική. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλημέρα, γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και σε εσένα, αγαπητέ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα πράγματα του τριημέρου?
1: Είμαστε καθοδόν για να είμαστε έτοιμοι. Θέλω να πω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εκκρεμότητες και προβλήματα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα ξεχωριστό τριήμερο. Είναι το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης Αρκαδίας Ζάτουνας. Είναι αφιερωμένο στον Επιτάφιο, το μουσικό επιτάφιο, και στο Μάη του 36 στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Θυμούμε το, όπως είπες και εσύ, το Γιάννη Ρίτσο, που εμπνεύστηκε τον Επιτάφιο βλέποντας τον πρώτο νεκρό, τον Ντούση, πάνω στην πόρτα Νακή, πεθαμένος και πάνω να μερολογεί η μάνα του. Και ο Μίκης έκανε σημαία τον Επιτάφιο, τον ποιητικό του Ρίτσου, με τη μελοποίησή του, και το τραγουδάνε από το 60 και εδώ. Το τραγουδάμε όλοι μας στην Ελλάδα και μας εμπνέει. Έχει ενδιαφέρον, ο Μίκης δεν ήταν μόνο τεράστιος συνθέτης και μουσικός, ήταν ένας αγωνιστής, ήταν ακτιβιστής, άρα θα είναι τα φεστιβάλ τα δικά μας είναι τέχνης, ποίησης, μουσικής και λόγου. Θα έχουμε και συζητήσεις και τραπέζια κλπ. Και επίσης είναι αφιερωμένο και στη Λατινική Αμερική. Ο Μίκης είχε τεράστια συνέπεια. Το 1962, ως βουλευτής τότε της ΕΔΑ, πήγε στη Κούβα. Ότι είχε προκύψει η κυβέρνηση του Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα από το 1958. Τότε είχαν αποκλειστεί πάλι από τους Αμερικανούς οι Κουβανοί. Και πήγε ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Σήμερα πάλι δέχονται μία απειλή που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Απειλή, λέω, οι Κουβανοί. Δεν ξεκινάμε από τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα. Ξεκινάμε από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Κάθε χώρα δικαιούται να είναι ανεξάρτητη. Ο κάθε λαός δικαιούται να υπερασπίζεται τη χώρα του. Άρα είναι αφιερωμένο και στη Λατινική Αμερική, του Πάμπλο Νερούντα, με το Κάντο Χενεράλε κλπ. Θα είναι πολλοί φίλοι καλεσμένοι από το χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού. Θα είναι και ο πρέσβης της Κούβας. Συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Κάστρο, το Ινστιτούτο Κάστρο στην Αβάνα, και τους ευχαριστούμε που μας έχουν δώσει μια έκθεση φωτογραφίες για τα 100 χρόνια του Κάστρο και θα εκτεθεί στο μουσείο μας. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό επιτάφιο, το μουσικό πρόγραμμα, το Σάββατο το βράδυ. Mm-hmm. Θα δώσουμε σήμερα ή αύριο αναλυτικά το πρόγραμμα και το τι θα συμμετέχουν και καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες στις συζητήσεις. Και ξεκινάμε την Παρασκευή το βράδυ, ναι, στο συνεδριακό κέντρο της
0: Δημητσάνας,
1: ναι, με τα ημερολόγια της μοτοσυκλέτας, που είναι τα ημερολόγια που βρέθηκαν πολύ αργότερα από την κόρη του Τσέκε. Αυτό το 2004 έγινε κινηματογραφική ταινία. Θα την προβάλλουμε εκεί για να τιμήσουμε και τον Τσέκε και, και τη φιλία του με τον Μίκη. Είχα την τύχη και την τύχη και την ευλογία ο Μίκης να στις συζητήσεις που κάναμε να μου μιλάει επανειλημμένα για το πρώτο του ταξίδι, γιατί έκανε και άλλα ταξίδια το 62 στην Κούβα και για μια περιοδία που έκανε με τον ίδιο το Τσέ με ένα στρατιωτικό τσίπ πάνω στην ορεινή περιοχή Σιέρα Μαέστρο και λέει ο Μίκης μπήκαμε μέσα σε ένα μαγαζί, σε ένα καφενείο και πολλά παιδιά μαζεύτηκαν εκεί και πατάει στο τσιπούν ξωμί και ο Τσέ και βάζει ένα τραγούδι. Ξέρετε τι είναι αυτό το τραγούδι, λέει ο Τσέ και δείχνει το Μίκη. Με περηφάνεια Μίκη. Έχει και τέτοιες ιστορίες, δεν θα είναι ξύλινος λόγος. Αυτό είναι ελεύθερη είσοδος και το μουσείο αυτές τις μέρες δεν βάζει εισιτήριο.
0: Και την Κυριακή έχετε και πάλι μία μεγάλη συναυλία, έτσι, το βράδυ.
1: Όχι, την Κυριακή είναι το Σάββατο το βράδυ ο Επιτάφιος και την Κυριακή το πρωί έχουμε τα γένια της έκθεσης. Έχουμε Χρυσάγιο με τον Μητροπολίτη, έχουμε συζήτηση και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Έχετε και την έκθεση φωτογραφίας, ναι, σωστά.
1: Ναι, είναι σημαντικά. Και την Κυριακή το μεσημέρι θα έχει πάλι μουσικό πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους θα είναι η Καλλιόπη Ιβέτα, η πατριωτσά μας η Καραγιάννη.
0: Η Νάντια, ναι.
1: Η Νάντια, όλη η οικογένεια του Μίκη θα τραγουδήσει. Ο Άγγελος, θα είναι η Μαργαρίτα, θα είναι ο Γιώργος και πολλοί άλλοι φίλοι. Και την Κυριακή θα έρθει και η δημοτική χοροδία του Δήμου.
0: Αυτά το μεσημέρι της Κυριακής, η συναυλία μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και μετά τελειώνουμε με τραγούδι όλοι πηγαίνοντας στο καφενείο που καθόταν ο Μίκης εκεί στο εμβληματικό καφενείο. Θα έχει μία συζήτηση για το Μάη του 36 και για τον Επιτάφιο το Σάββατο και μία συζήτηση για το Μίκη της Λατινικής Αμερικής, του Τσέ, του Αλιέντε, του Φιντέλ και του Κάστρο την Κυριακή. Πάνω κάτω αυτά.
0: Θα βγει το πρόγραμμα επίσημα λέτε έτσι?
1: Ναι. Πάνω σήμερα αύριο θα έχει βγει το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχει ενδιαφέρον και οι συζητήσεις και φυσικά το μουσικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ωραία.
1: Να προσθέσω. Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει εκεί. Είναι ένα ξεχωριστό τρίμερο τέχνης, μουσικής και λόγου. Και φυσικά το μουσείο είναι το μεγάλο δώρο του Μίκη προς την Κορτινία, την Αρκαδία και την Πελοπόννησο. Και προφανώς το μουσείο πάει εξαιρετικά καλά και με το ψηφιακό του και με τεράστια επισκεψιμότητα. Χωρίς συνεργασίες και ενότητα δεν πετυχαίνεις μεγάλα πράγματα. Ο Δήμος είναι στρατηγικός συνεργάτης, ο Δήμαρχος, ο φίλος Στάθης Οκούλης είναι αναπληρωτής
0: πρόεδρος
1: του μουσείου. Η περιφέρεια μας βοηθάει, μας βοηθάνε πάρα πολλοί φορείς. Δεν είναι μια αποκλειστική υπόθεση.
0: Όχι.
1: Εμένα του Παρασκευάτου, του Παρασκευόπουλου που είμαι πρόεδρος. Είναι μια εθελοντική προσπάθεια. Είναι ένα δυνατό το πόσιμο με διεθνή αναγνώριση το μουσείο. Οι επισκέπτες δύο χαρακτηριστικά. Από τα 100 χρόνια του Μίκη και στη συνέχεια, από πέρσι δηλαδή, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα από σχολεία. Βοηθάει πολύ το ψηφιακό, το εικονικό μουσείο στην επικοινωνία με τη νέα γενιά και με τις νέες τεχνολογίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό και το άλλο ότι έχει αρκετούς ξένους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από ποιες χώρες που έρχονται να σκεφτούν το μουσείο που γνωρίζουν το ΜΙΚ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μην σας κρατάμε κύριε Παρασκευόπουλε, θα επανέλθουμε. Είναι το γεγονός της εβδομάδας αυτό, αν μη τι άλλο και του μήνα. Και εκ των κορυφαίων γεγονότων του καλοκαιριού για εμάς
1: και
0: εδώ.
1: Μιλάμε και με το ραδιόφωνο την ΕΡΑ, είστε χορηγοί επικοινωνίας και η ΕΡΤ και τα ραδιοφωνάτες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς μας στηρίζετε εσείς.
0: Τι λέτε τώρα. Εντάξει κύριε Παρασκευόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Με το καλό να έρθετε στην Αρκαδία. Αυτά κυρίες και κύριοι, με το σημαντικό αυτό γεγονός, το φεστιβάλ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Ζάτουνα. από τη στιγμή έτσι που έγινε και το ψηφιακό μουσείο αλλά και το κανονικό μουσείο λειτουργεί χωρίς προβλήματα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Είναι σχολεία, είναι σύλλογοι, σωματεία, είναι φοιτητές που επισκέπτονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Μακάρι να μην υπάρχουν προβλήματα και στους δρόμους, να έχουμε καλό οδικό δίκτυο ή υποφερτό τουλάχιστον, γιατί είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι 9:51 πρώτα λεπτά, για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε και σε κάποιες ακόμη ειδησούλες.

Εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, η επόμενη μέρα του τουρισμού, περιβάλλον, πολιτισμός και τοπική ευημερία. Τιτλοφορείται μία εκδήλωση που θα γίνει στην Μόνιμ Βασιά, μία εσπερίδα, καλύτερα θα γίνει αύριο, Τρίτη, 16 του μήνα, στο τουριστικό περίπτωτο της Μόνιμ Βασιάς, από το Δήμο Μόνιμ Βασιάς και όχι μόνο, με ομιλίες, μία εσπερίδα και θα γίνει και συζήτηση όπως γνωστοποίησε ο Δήμος. Συνεχίζουμε. Θερινό σχολείο για την πολιτική κληρονομιά στη Δημητσάνα 27 με 30 Ιουλίου γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό που έχει να κάνει με αυτό το θερινό σχολείο για την πολιτική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Η 25η ανάβαση Δημητσάνα Ζυγοβιστίου θα γίνει τον Ιούλιο 18 και 19 Ιουλίου. Στις 29 του μήνα, τώρα αυτό το μήνα, έχουμε τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άργους. Στα Λαγκάδια στις 25 Ιουλίου ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής. Δώσε πάσα στη ζωή, βάλε δυνατά μουσική και φύγαμε. Εορτή πρόληψη και ελπίδα στην πλατεία Άρεως στις 23 Ιουνίου, Τρίτη ημέρα, 6 το απόγευμα, από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έρχεται και άλλες, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Να σας πω ότι υπάρχει μια εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας αυτή την Τετάρτη, 17 του μήνα, 5 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη, για τη μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Και βέβαια ετοιμάζεται και μια εκδήλωση, την κάνει κάθε χρόνο το Κέντρο Πρόληψης των ναρκωτικών στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, μαζί με την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Το Κέντρο λοιπόν Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας, ανέλυξη όπως λέγεται, μαζί με την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, πραγματοποιούν μία δράση μαζί για την πρόληψη γκολ στη ζωή. Τιτλοφορείται ένα τουρνά ποδοσφαίρου ακαδημιών, είναι στην ουσία. Θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, το απόγευμα, στα βοηθητικά γήπεδα της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου της πόλης της Τρίπολης. Κεντρικό σύνθημα «Γκολ στη ζωή», ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προωθήσουμε τις αξίες όπως αυτές της υγείας, της συμμετοχής, της υπευθυνότητας, της παρουσίας των νέων, στις δράσεις που ενισχύουν τη σωματική και ψυχική ευεξία. Αυτά θα γίνουν την Τετάρτη και πολλές ακόμη εκδηλώσεις έχουμε μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών καλοκαιριών όλων των Δήμων. Φουντώνουν και τα προεκλογικά, προσοχή πάντα και στα θέματα με τις πυρκαγιές και με τους καθαρισμούς των χόρτων, όχι μόνο των ιδιωτικών οικοπαίδων αλλά και των Δήμων. Κάποιοι καθυστερούν λέγοντας βέβαια ότι δεν πάμε πίσω γιατί ξαναφουντώνουν τα χόρταρια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα το θέμα αυτό. Παναγιώτης Μαριόλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε, του λέμε καλή εβδομάδα. Γιώργος Γρανός, μουσικές επιλογές. Πότε παίζει Αργεντινή, Παναγιώτη, ξέρουμε? Α, δεν ξέρουμε. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο και τις ευαισθησίες μας. Σταύρος Ζορμπαλάς κοντά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ενοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 και 17 πρώτα λεπτά εχθές το βράδυ στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού αλλά και στην Αρκαδία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 9 χιλιόμετρα. Σε επιφυλακή παρέμειναν κατά τη διάρκεια της νύχτας υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και η πυροσβεστική σε όλη τη Μεσσηνία, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από το σεισμό. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στο Άργο, στο οποίο έχει ήδη τεθεί υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται

δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 17χρονος συμμεταπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τυχείο. Η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού. Ο βουλευτής Αργολίδας του Πασόκ, κινήματος αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς, μετά την καταστροφική χαραζόπτωση στην περιοχή της σκοτεινής Αργολίδας, τόνισε ότι οι πρώτες πληροφορίες από παραγωγούς περιοχής κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές, με τα κυπευτικά κυρίως να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές καταστροφές καταγράφονται και στα σιτηρά που βρίσκονται λίγο πριν από τη συγκομιδή, αλλά και στις αμπελοκαλλιέργειες. Καλεί τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινηθούν άμεσα για την αναγγελία των ζημιών, την ταχύ ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και την καταβολή των αποζημιώσεων χωρίς καθυστερήσεις. Παρατείνεται έως και την επόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και κρίσιμο μέτρο πρόληψης, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζώων, περιουσιών και οικισμών. Με τη λήξη της νέας αυτής προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από τους Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατόπιν καταγγελιών όσο και αυτεπάγγελτα. Εγκρίθηκε το καταστατικό του Δικτύου των Πόλεων με την επωνυμία διαδρομή του Αποστόλου Παύλου με έδρα την Κόρινθο. Το δίκτυο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, φιλοδοξεί να ενώσει όλους τους τόπους από τους οποίους πέρασε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Στόχος είναι να αναδειχθεί η μοναδική αυτή διαδρομή ως ένα σύγχρονο πολιτιστικό, θρησκευτικό και τουριστικό γεγονός διεθνούς απήχησης. Οι εργασίες του δικτύου έγιναν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Κορίνθου, παρουσία του Δημάρχου. Η Κόρινθος κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου. Ξεκινούν αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντονίου, τα οποία θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας στο Ναύπλιο. Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών και περιλαμβάνουν καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και κατασκευές, αλλά και παιχνίδια ρόλων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουλίου, θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η δομή των εργαστηρίων χωρίζεται σε 3 διακριτούς θεματικούς κύκλους, προσαρμοσμένους στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών. Η πρώτη εβδομάδα, 16 με 19 Ιουνίου, έχει τον τίτλο «Τα μυστικά του Ναυπλίου». Από 22 έως 26 Ιουνίου είναι εβδομάδα αφιερωμένη στην Τουλάπα των Θαυμάτων και ο τρίτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου, επικεντρώνεται στη διατροφή με το «Τι μας λέει το φαγητό για τους ανθρώπους». Το 8ο Φεστιβάλ Παιδικών Χοροδιών οργανώνει Χοροδία Τρίπολης το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνέχειας του Φεστιβάλ του Πανός και αναμένεται να συγκεντρώσει νεαρούς χοροδούς από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Στη μουσική συνάντηση θα συμμετάσχουν παιδικές και νεανικές χοροδίες από τον Ναύπλιο, τη Μεγαλόπολη, την Εμαία και την Τρίπολη, προσφέροντας στο κοινό ένα πλούσιο πρόγραμμα μελωδιών και χοροδιακών ερμηνεών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τώρα στην πρόγνωση του καιρού, καλοκαιρία με ζέστη και άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπεται για σήμερα. Θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 33 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ θερμή μέρα θα είναι και η αυριανή, όπου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με μικρές αυξομοιώσεις. Λίγες μπόρες όμως θα αποτελέσουν μια μικρή παραφωνία αύριο Τρίτη στα βόρεια ορεινά. Γενικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση.

0: χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στους 101,5 στα FM στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ξεκινάμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί αυτή την καινούρια εβδομάδα, μέσα από μια καλοκαιρινή σήμερα Τρίπολη, με τον Γιώργο Γαλανό να βρίσκεται στο μικρόφωνο, να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, και τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Πάρεμε μαζί, ακούσαμε, ήταν μάλλον ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού που ακούσαμε. Το ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο και τώρα επιβιβαζόμαστε όλοι μαζί σε ένα εξπρες με την Βίκη Μοσχολιού.

Αυτός ήταν ο Μάγκας με την Χάρης Αλεξίου, ενώ για τη συνέχεια ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος θα τραγουδήσει το «Αλάνα του δρόμου Περιστέρια».

Αλάνια του δρόμου Περιστέρι, ακούσαμε από τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο, από τους πιο πιστούς και συνεπείς ερμηνευτές στο λεγόμενο νέο κύμα του ελληνικού τραγουδιού. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με το «Δε με νοιάζει». Θα το ακούσουμε από την Κατερίνα Κούκα. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, με 60 δις δολάρια ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, εξού και το μόνιμο τραγούδι που ακούσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. «Καθρέφτες» είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε αμέσως τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ήταν οι Καθρέφτες, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από την Ελένη Τζαλιγοπούλου για το μαστιχόδεντρο. Θα τραγουδήσει τώρα ο Ορφέας Περίδης.

Και μετά το Μαστιχόδεντρο και τον Ορφέα Περίδη, μια live ηχογράφηση με τη Γλυκερία σε ένα τραγούδι με το τίτλο «Να είχα το κουράγιο».

Να είχα το κουράγιο, ακούσαμε φίλες και φίλοι τη Λυκερία σε μια ζωντανή ηχογράφηση. «Ξέρω» είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που θα ακούσουμε από τον Γεράσιμο Ανδριάτο.

ξέρω, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Για το χωρισμό θα τραγουδήσει τώρα η Δήμητρα Γαλάνη σε μια live ηχογράφηση.

Και μετά τον χωρισμό, Δημήτρης Μητροπάνος στο «Πάντα επιστρέφεις», και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, πάντα επιστρέφεις, ο τίτλος τραγουδιού που ακούσαμε από αυτόν. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε που ξεκινήσατε μαζί μας αυτή την καινούρια εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη εκπομπή. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβαλής και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόμους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε. Τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λευτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτσι μετά από κάποια ρεπό και Σαββατοκύριακο. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλαινε και Γυρίζει, αυτή είναι η ονομασία της, και ακούτε καθημερινά από Δευτέρος και Παρασκευή, εκτός αδειών, αργιών και πολλών απουσιών που αυτή την περίοδο έχουμε και εμείς, γιατί πλέον πέρα από το παγκόσμιο κύπελο δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσεις και να συζητήσεις. Βέβαια υπάρχει προετοιμασία των ομάδων που θα ξεκινήσει, υπάρχουν οι μεταγραφές και όλο αυτό που θα φουντώσει σε λίγο. Είμαστε λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 συμβαίνει αυτό, εκτός είπαμε από τις άδειες και τα ρεπό μας και τις απουσίες που υπάρχουν και είναι δικαιολογημένες, με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο που είναι η τεχνική μας σήμερα εδώ απέναντί μου στην ΕΡΤ Τρίπολης, με τον Γεώργιο Γαλανό, ακμεότατο βλέπω, γιατί έχει και την άνοδο του Ηρακλή Ξυλοκάστρου ο Γιώργος Γαλανός και την πανηγυρίζει ακόμα. Είναι στους πανηγυρισμούς όπως ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκα. Γιώργιο Γαλανό λοιπόν για τις μουσικές του επιλογές αυτή τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε, αλλά θα το λέμε. Ακουγόμαστε ζωντανά και ταυτόχρονα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Ζηλεύουμε λίγο τους συναδέλφους εκεί στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, δίπλα η θάλασσα. Μια χαρά, όλα ωραία, καφεδάκι, ουζάκι, βολτούλα, βράδυ, μεσημέρι, πρωί, όλα καλά. Τι να κάνουμε, και εμείς μεταφερόμαστε κάποιες ώρες στην παραλιακή Αρκαδία. Τι να κάνουμε. Και εμείς το κάνουμε αυτό. Είναι Δευτέρα λοιπόν 15 Ιουνίου του 2026. Θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχει παγκόσμιο κύπελο. Θα το σχολιάσουμε κιόλας. Τι βλέπουμε, τι μας έχει αφήσει μέχρι στιγμής. Και αν είμαστε ικανοποιημένοι γενικά από τη διοργάνωση. Που πολλή τεχνολογία, ρε παιδί μου. Πολλή τεχνολογία. Και με τους διαιτητές και κάμερες, πιστόλια, αφρούς δίπλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, πιστεύω όταν θα προχωρήσει λίγο και μπούμε σε παιχνίδια με ομάδες μεταξύ μεγάλων ομάδων εθνικών και χωρών, εκεί θα αλλάξει το σκηνικό και θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί δεν θα πω ότι μας είναι αδιάφορο, αλλά δεν γεγόμαστε κιόλας να δούμε, παρότι είναι και οι ώρες περίεργες και αυτό δεν βοηθάει. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε όλα αυτά και για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, θα δούμε το Αστέρα Άκτορ και την προετοιμασία που είναι στα σκαριά να ξεκινήσει αρχές Ιουλίου. Θα σας πούμε κάποιες λεπτομέρειες που γνωρίζουμε. Η Μαύρη Θύελλα ξεκινούν σήμερα και κλείνει το δημοτικό στάδιο στην παραλία από σήμερα Δευτέρα για εργασίες. Θα σας πούμε τι προβλέπεται να γίνει και φαίνεται ότι μπαίνουν πολύ δυναμικά και ζεστά για να προχωρήσουν τα έργα για το γήπεδο της Καλαμάτας, όπου θα το χρησιμοποιεί στη Super League 1 πλέον.

Καλαμάτα. Να δούμε τι μεταγραφές έχει κάνει μέχρι στιγμής και τι προβλέπεται να γίνει με τη Μαύρη Θύελλα. Για τον Ολυμπιακό κάναμε την αναφορά μας. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-85 στον πέμπτο τελικό. Βέβαια έγιναν πάρα πολλά, εκεί είδατε και στα ποδητήρια, σε εξέλιξη του αγώνα. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Θα δούμε και τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, φυσικά το παγκόσμιο κύπελο και τι έγινε χθες στα παιχνίδια και στο ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ αλλά και στο Σουηδία την Ισία. Σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, γιατί ξεκινήσαμε τις 2 το πρωί με το ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και το Σουηδία την Ισία που ξεκίνησε στις 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα έχουμε το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, να δούμε και τους Ισπανούς, και Βέλγιο Αίγυπτος 10 η ώρα. Είχαμε αποθέωση για Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, 5.000 και πλέον κόσμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χαμός. Θα δούμε και τα μπασκετικά, γιατί έχει ενδιαφέρον και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ, και γενικά ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα θα το συζητήσουμε μέχρι και τις 12 παρα 10 η ώρα, είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Και ξαναλέω, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης στους 101,5 όσο αφορά τα FM, και στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM 107,2, 104,4, και ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει παρέα μέχρι τις 12 παρα 10.

Το εορτολόγιο μας λέει για 15 Ιουνίου, βλέπω εδώ Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Εορτάζει ο Αύγουστος, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αύγουστος η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα, ο Ορτίσιος και η Ορτίσια και η Ορτανσία. Είδα έναν Αύγουστο, όχι έναν Αυγουστή, έναν φίλο μου σήμερα, δεν το ήξερα ότι γιορτάζει, σπάνιο όνομα. Τον είδα του παγιά, δεν ήξερα ότι γιορτάζει κιόλας. Ποιος είναι ο Γιώργο, ξέρεις? Ποιος είναι ο Αυγουστής στην Τρίπολη?

Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει στα παιχνίδια τα σημερινά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Μετά θα μπούμε στα δικά μας, τα εσωτερικά, με Αστέρα, Άκτορ και τα υπόλοιπα. Χθες λοιπόν είχαμε Ακτή Ελεφαντοστού. Σήμερα μάλλον, συγγνώμη. Αυτή η ώρα που μας μπερδεύει. 2 η ώρα το πρωί ξεκίνησε το παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού με τον Ισημερινό. 1-0 το μάτς αυτό, και Σουηδία την Ισία 5-1.

Συνέχεια σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο, πέρα από το ακτή ελεφαντοστού, ξαναλέω, με τον ησημερινό, το Εκουαδόρ. Το ίδιο είναι Εκουαδόρ ησημερινός. 1-0 η ακτή ελεφαντοστού. Θεωρείται και δυναμική ομάδα η ακτή ελεφαντοστού. Είναι από τα outsider που έχουν πιθανότητες να πλασαριστούν καλά. Σουηδία την Ισία 5-1. Εύκολα η Σουηδία, είναι δυνατή η Σουηδία πολύ. Είχαμε χθες Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 σε ένα παιχνίδι που η Ιαπωνία ισοφάρισε στο τέλος και προηγούνταν η Ολλανδία, ισοφάρισε η Ιαπωνία. Θα περίμενα να δω κάτι καλύτερο όμως, τέλος πάντων δεν ξέρω τι μπορεί να παρουσιάσει η Ιαπωνία, ενώ το βαρύ σκορ που είχαμε Γερμανία-Κουρασάο 7-1, εντάξει, αναμενόμενο, όχι το 7-1, αναμενόμενο το να κερδίσει η Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί, ξέρεις, δεν κόβουν κιόλας. Εδώ είχαν βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία και μέσα στη Βραζιλία, το θυμόμαστε αυτό, δεν το ξεχνάμε ποτέ. 7-1 λοιπόν το Κουρασάο, εντάξει, είναι η πιο αδύναμη ομάδα, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελο, πιο μικρή χώρα, όλα τα έχει, τα ρεκόρ πρώτης εμφάνισης το Κουρασάο, αυτό το μικρό νησί όπου σε πληθυσμό γύρω στους 140.000 έχει συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, και αυτό και από μόνο του είναι επιτυχία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνει. Έβαλε και γκολ, αυτό θέλανε, βάλαν και τον γκολ, το πανηγύρισαν έξαλα. Σήμερα έχουμε στη συνέχεια των δύο αγώνων που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 7 η ώρα, είναι δύο, ένα παιχνίδι στις 7 και ένα στις 10. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 7 η ώρα και Βέλγιο Αίγυπτος στις 10 η ώρα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρακολουθήσει κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το φοβερό. Μπαίνουν γκολ, υπάρχει έτσι μια τακτική από κάποιες ομάδες αδύναμες στο να κλείσουν τους χώρους και να παίξουν αμυντικά με αργό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης ακόμα. Βέβαια είδαμε και ένα παιχνίδι χωρών που βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη στο 6 και στο 7, και μιλάω για το 6 που βρίσκεται η Βραζιλία, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, και το 7 που βρίσκεται το Μαρόκο, και εκεί είχαμε ένα 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με τη Βραζιλία να μην πείθει. Και λέω για τη Βραζιλία, γιατί η Βραζιλία είναι η μόνη ομάδα που έχει παρουσίες συνεχόμενες. Όλες τις παρουσίες έχει μόνο η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελλο που έχουν γίνει. Καμία άλλη ομάδα. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει παρουσίες σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα. Μόνο η Βραζιλία. Άρα έχει και τα περισσότερα σε κατακτήσεις, έχει 5. Αυτό είναι σημείο αναφοράς, όμως δεν ξέρω. Εγώ την πιστεύω τη Βραζιλία, γιατί έχω και μια συμπάθεια, δεν είμαι αντικειμενικός απέναντι στην ομάδα της συγκεκριμένη, και ο Γιώργος Γαλανός που είναι Αργεντινός, δεν ξέρω, Αργεντινός δεν είσαι εσύ, είσαι με Αργεντινή εσύ, Λατινοαμερικάνος εσύ, έτσι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα εμφανιστεί και ο Μέση τώρα όπου να είναι με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, θα έχουμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία, η Αργεντινή παίζει Τετάρτη με την Αλγερία, έτσι, έχουμε Γαλλία, Σενεγάλη αύριο, έχουμε παιχνίδια φοβερά, έχουμε, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο ανταγωνιστικά μάτς. Αυτά τα ολίγα μπορούμε να αναλύουμε και να λέμε, αλλά βλέπετε υπάρχουν εκπομπές και στην ΕΡΤ και γενικά και στα ραδιόφωνα και στην ΕΡΑ Σπορ παντού. Μπορείτε να ενημερώνεστε και να ξέρετε ακριβώς τι έχει γίνει, αν έχετε τη διάθεση και χρόνο να παρακολουθήσετε και παιχνίδια, γιατί είναι και πολύ δύσκολες οι ώρες. Βέβαια τα βραδινά μάτσα παρακολουθούμε και στις 8 και στις 7 και στις 10 και στις 11. Νομίζω σχετικά εύκολα τα παρακολουθούμε αυτά τα παιχνίδια και περιμένουμε να έρθουν τα καυτά μάτς που θα μπούμε μετά από τους ομίλους, αλλά έχει χρόνο και χώρο ακόμα για να δούμε πολλά παιχνίδια προκριματικών. Τι να κάνουμε, οι ομίλοι έτσι είναι, και πάμε στη συνέχεια με το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε τώρα στα εσωτερικά μας, να δούμε τον Αστέρα Άκτορ, που η πληροφορία μας για την έναρξη προετοιμασίας είναι ότι θα είναι η πρώτη μέρα 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Ιούλιο λοιπόν η έναρξη προετοιμασίας 6 ημέρα Δευτέρα, με αναμονή για μεταγραφές, έχει γίνει κάτι ακόμα, περιμένουμε
τις μεταγραφικές κινήσεις. Ούτε μία ακόμα κίνηση δεν έχει ανακοινωθεί. Πολλοί στα υπόψη, πολλές συζητήσεις. Δεν ξέρουμε αν πάρει και προπονητή τερματοφυλάκων μετά την αποπομπή του Τσελιόπουλου. Η προετοιμασία που θα γίνει έτσι, στο ξεκίνημά της εδώ στην Τρίπολη, σε εγκαταστάσεις στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχουμε, θα μεταβεί ο Αστέρας είτε στην Ολλανδία είτε στην Αυστρία για να παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια στη διάρκεια της προετοιμασίας και θα επιστρέψει πάλι για να συνεχίσει την προετοιμασία του και να την ολοκληρώσει για να μπει μετά και σε φιλικά παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα και στην Τρίπολη, βέβαια εννοείται στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, αλλά και μετά να μπει στην τελική ευθεία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο μετά τις Παναγίες στις 15 Αυγούστου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 1, όπου εκεί ο Αστέρας καλείται να είναι μια ομάδα που κανείς δεν θέλει να δει πάλι τα ίδια που συνέβησαν φέτος, με κίνδυνο για υποβιβασμό, με παιχνίδια για τα play out και όλα αυτά που συνέβησαν. Ήδη ξέρουμε ότι διευθυντής ποδοσφαίρου είναι ο Σάββας Τσαμπούρης και περιμένουμε τις μεταγραφικές κινήσεις για να μάθουμε και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν για την ομάδα, δούμε ποιος θα είναι και ο προπονητής στη Β' ομάδα, που ακούγονται ονόματα διάφορα και για παίκτες έχουν ακουστεί αρκετά, και της γυναικείας ομάδας που και εκεί δεν υπάρχει προπονητής, ο Μάσαρικ έχει αποχωρήσει. Άρα είναι πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, και θυμίζουμε ότι ο Μίτροβιτς ήταν δανεικός από την Ελλάς Βερόνα, επέστρεψε στη Βοηβωτίνα που εκεί ανήκε και είχε δοθεί στην Ελλάς Βερόνα που δόθηκε στον Αστέρα, άρα τελείωσε ο δανεισμός. Ο Χρήστος Τσελιόπουλος, ξαναλέω, αποτελεί παρελθόν, ίσως έρθει κάποιος άλλος προπονητής θερματοφυλάκων, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στα μεταγραφικά που βγαίνουν προς τα έξω κάποια πράγματα, ο Κότσιρας είναι ελεύθερος πλέον από τον Παναθηναϊκό, είναι το πιο πιθανό να έρθει στον Αστέρα Άκτορ και να επιστρέψει στην Τρίπολη. Για το Ριέρα ακούγεται και αυτό πολύ έντονα, ότι έχει συμφωνήσει ο Αστέρας και θα επιστρέψει και ο Αντριάν Ριέρα στον Αστέρα Άκτορ. Από site που είναι αθηναϊκό και ασχολείται πάρα πολύ με μεταγραφικά θέματα, βγήκε και θα πούμε και την πηγή, το Sport 24, ότι ο Λεάνδρο Κούτρης ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ. Έπαιζε στην Πολωνία, είναι γνωστός, ήταν και διεθνής μια εποχή, ήταν παίκτης στον Ολυμπιακό. Ο Κούτρης λοιπόν ενδιαφέρει τον Αστέρα για τη θέση του αριστερού μπακ, που θέλει να καλύψει τη θέση αυτή. Θέλει όμως και δύο μέσους ακόμα, θέλει ένα στόπερ, θέλει δύο ακραίους επιθετικούς και περιμένω να δούμε τι θα γίνει στον Αστέρα Άκτορ και με παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, αν θα ανανεωθούν. Κάποιοι που έχουν συμβόλαιο, αν θα λυθούν και τα συμβόλαια και δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα της Τρίπολης, και σιγά σιγά βλέπετε είμαστε στις 15 Ιουνίου, δεν είναι και πολλές ημέρες, άλλες 15 ημέρες για να πάμε στις 36 για να ξεκινήσει η προετοιμασία, είναι 21 μέρες ακόμα για την έναρξη της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ, μια προετοιμασία που θα ξεκινήσει 6 Ιουλίου, Δευτέρα, εδώ στην Τρίπολη, και οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά από ένα διάστημα και τις εξετάσεις εργομετρικές και κάποιες προπονήσεις θα μεταβεί η ομάδα στην Ολλανδία ή την Αυστρία, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό, όταν ξεκαθαριστεί και το μάθουμε, για φιλικούς αγώνες που θα κλειστούν ώστε να μπουν σε ρυθμό και όχι μόνο προπονήσεων και αγώνων οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε αγωνία, περιμένουμε όλοι να μάθουμε με τα γραφικά νέα. Μέχρι στιγμής τίποτα το νεότερο πέρα από κάποια πράγματα που σας τα μεταφέρουμε και γνωρίζετε και εσείς, τα έχετε διαβάσει, τα μεταφέρουμε και εμείς και κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, αλλά και από πληροφορίες δικές μας από ανθρώπους της ομάδας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Τα του Αστέρα Άκτορ τα ακούσατε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα. Είπαμε ότι υπάρχει, εδώ είμαστε και το μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς. Να δούμε τώρα τα της Μαύρης Θύελλας, που εκεί τρέχουν πολλά πράγματα και μεταγραφές που έχουν γίνει ήδη τρεις και συνεχίζει, εννοείται, η Καλαμάτα πέρα από τον Κένεθ Βάργκας, που είναι η τελευταία ανακοίνωση επίσημη από την ΠΑΕ Καλαμάτα για τον 24χρονο από την Κωσταρίκα επιθετικό, σε όλες τις θέσεις της επίθεσης αγωνίζεται και έρχεται στην Καλαμάτα δανεικός από την Χάρτς, τη σκοτσέζικη ομάδα, έπαιζε σε ομάδα της χώρας του στην Κωσταρίκα, είναι και διεθνής ο 24χρονος, για να δούμε πώς θα προσαρμοστεί και τι μπορεί να προσφέρει στην Μαύρη Θύελλα. Νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί ο Χούλιο Αλόνσο, κάνουμε έτσι μια ενημέρωση για όσους δεν μας έχετε ακούσει και δεν ξέρετε τα νέα της Μαύρης Θύελλας. Ο Χούλιο Αλόνσο, ένας 27χρονος Ισπανός αριστερός μπακ που έχει αποκτηθεί και ανακοινωθεί επίσημα και αυτός, και για 2 χρόνια έχει ανακοινωθεί ο Μασελίνο Καρεάσο, ο 26χρονος μέσος από την Κολομβία, που είναι και αυτός μια μεταγραφική κίνηση για την σεζόν που θα παίξει στη Super League 1 η Καλαμάτα. Τη σεζόν που θα ξεκινήσει, και η Καλαμάτα προετοιμάζεται και στα μεταγραφικά και στα οργανωτικά, που είναι αρκετά και πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, που αυτό στήχησε και κόστισε, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί ακριβώς, την μία διοδότηση της ομάδας σε πρώτη φάση, κάτι που σημαίνει ότι περιμένει τη δεύτερη φάση να πάρει την αδειοδότηση Καλαμάτα, γιατί αν δεν την πάρει τότε θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί βέβαια, αλλά δεν θα μπορεί να έχει τις ίδιες συνθήκες με τις υπόλοιπες ομάδες και τις μεταγραφές, αλλά και με το μείον των 6 βαθμών που θα ξεκινήσει αν δεν έχει πάρει αδειοδότηση γενικά η Καλαμάτα στην παρουσία της στην Super League 1. Τα μεταγραφικά συνεχίζονται, εννοείται, ψάχνει τερματοφύλακα, είχε βγει και συνεχίζει να βγαίνει προς τα έξω ένα Σέρβος, ο Νίκολα Βασίλεβιτς, ότι είναι σε συζήτηση με την ομάδα της Καλαμάτας για να αποκτηθεί. Μάλλον μπορεί να μην συμβεί, ψάχνει και για κάτι καλύτερο η Καλαμάτα από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα για τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα, τον Βασίλεβιτς, τον Σέρβο 29 ετών, που έχει περάσει και από τον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, δεν είναι ότι έπαιξε, απλά πέρασε. Η πληροφορία ότι και ο Μορέιρα παραμένει είναι νομίζω σημαντική, αν ανακοινωθεί η ανανέωση του συμβολέου του Μορέιρα, που είναι ένας παίκτης εξαιρετικός και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Καλαμάτα στη σεζόν της περσινή, ώστε να ανέβει κατηγορία και να είναι τώρα στη Super League 1. Αυτό αν συμβεί νομίζω θα είναι στα θετικά, βέβαια εξαρτάται και από τις απαιτήσεις των παικτών, των διοικήσεων, τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και βέβαια τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που πρέπει και αυτός να συμφωνήσει και να δώσει το ok για την παραμονή παικτών που έπαιζαν την περσινή περίοδο. Όμως από τα πιο βασικά θέματα νομίζω είναι και μεταγραφές, είναι και οργάνωση, είναι και αδειοδότηση, σημαντικότατα πράγματα, αλλά το ότι ξεκινούν σήμερα και κλείνει το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας από σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου για εργασίες που θα ξεκινήσουν για κάμερες, για τουρνικέ, για ηλεκτρονικό εισιτήριο, για προβολής που πρέπει να μπουν νέοι άλλων προδιαγραφών, τα δημοσιογραφικά θεωρία, το μεταλλικό στέγαστρο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι ευχάριστη η είδηση αυτή, ότι πλέον μπαίνει στην πράξη όλο αυτό και θα αρχίσει να υλοποιείται το θέμα κατασκευής και αναδιαμόρφωσης του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας, γιατί υπάρχει χρόνος, βέβαια το εμείς το λέμε αυτό χωρίς να είμαστε οι αρμόδιοι, γιατί είμαστε
μέσα Ιουνίου, μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος θέλουμε 15 μέρες, μετά υπάρχει ο Ιούλιος, υπάρχει ο Αύγουστος και υπάρχει ο Σεπτέμβρης. Υπάρχουν 3,5 μήνες δηλαδή γεμάτοι, που εκεί μπορεί να γίνουν έργα, να γίνουν έτσι παρεμβάσεις, να φτιαχτούν πράγματα, και γιατί όχι να μην είναι έτοιμο το γήπεδο στην, όχι στην έναρξη του πρωταθλήματος, εντάξει να μην είμαστε και υπερβολικοί, αλλά στα μέσα Οκτώβρη, αν καταφέρουν και είναι όλα έτοιμα, θα είναι μεγάλη τεράστια επιτυχία νομίζω για όλους όσους εμπλέκονται, και η περιφέρεια και οι εργάτες, οι άνθρωποι, ο Δήμος της Καλαμάτας, που τρέχουν την κατάσταση για να είναι έτοιμο το στάδιο της παραλίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να δει ο κόσμος τη μαύρη θύελλα που επιστρέφει στη Super League 1.

Αυτά τα νέα με Καλαμάτα και Αστέρα Άκτορ, τις ομάδες που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου και μας εκπροσωπούν αυτό το δίδυμο πλέον στην Super League 1, και ο Αστέρας Άκτορ αλλά και η Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη και περιμένουμε με αγωνία να τη δούμε να επιστρέφει και επίσημα έτσι στην κορυφαία κατηγορία. Η ΑΕΚ, να πούμε τώρα νέα των ομάδων της Super League 1, των υπόλοιπων ομάδων, η ΑΕΚ αποφάσισε να ταξιδέψει το τρόπαιο του πρωταθλητή σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα μπορεί κάποιος αν μπει στο Facebook, στην επίσημη σελίδα ή σε οποιοδήποτε social της ΑΕΚ να δει που θα είναι μέχρι και αρχές Αυγούστου.

Εκτός από την Ελλάδα θα μεταβεί το τρόπαιο του πρωταθλητή για την ΑΕΚ σε Κύπρο αλλά και Κωνσταντινούπολη, όπου θα το δουν από κοντά οι φίλοι, οι οπαδοί της ΑΕΚ. Διαβάζω για τον Ολυμπιακό ότι υπάρχει ένα στόπερο, ο Σμαΐλοβιτς, που ενδιαφέρει την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε από ποια χώρα είναι. Είναι Νορβηγός και είναι στην Σάντεφιόρντ. Σάντεφιόρντ η ομάδα, Νορβηγός. Και όχι, είναι σε νορβηγική ομάδα της Σάντεφιόρντ και είναι Σουηδοβόσνιος. Σουηδοβόσνιος στόπερ, ο Σμαΐλοβιτς, ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, και είναι ένας κεντρικός αμυντικός 22 χρονών που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Απλά το αναφέρουμε, το βλέπουμε τώρα εδώ, γιατί σας είπαμε θα σας πούμε και ειδήσεις και νέα για τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εκαθαρίσεις και βλέπουμε συνέχεια να λύνει συνεργασίες και με Τζούρισιτς και με τον Κότσιρα και το Λαφόν τον τερματοφύλακα, τον Μπακασέτα που του έχει δώσει έτσι εντολή να ψάξει να βρει ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας. Γενικά πάει σε κάτι τελείως διαφορετικό ο Παναθηναϊκός, αφήνοντας πίσω όλα αυτά τα θέματα που είχε και τη φετινή χρονιά και τις προηγούμενες, και πάει σε ένα άλλο μοντέλο που μαζί με τον Νίστρουπ, τον προπονητή από τη Δανία, θέλει να χτίσει. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πράξη αν βοηθήσει ή όχι την ομάδα.

Στον ΠΑΟΚ τώρα, όπου εκεί υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου ή όχι. Ο Ιβάν Σαββίδης απάνω στο άλογο έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και δεν τις λέει. Αυτό είναι το θέμα, Γιώργο. Έχει μπερδέψει τους ΠΑΟΚτζίδες. Δεν τις λέει. Ο Ρασβάν λέει: εγώ έχω συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα. Τίποτα. Δεν ξέρω, δεν κουνιέται. Ο Ιβάν Σαββίδης έχει βάλει έναν από εδώ, από εκεί, έχει αλλάξει ανθρώπους μέσα στη διοίκηση, στους ανθρώπους που κινούν τα νήματα, και ο Παπαμινίκος, που είναι πλέον ο CEO του ΠΑΟΚ, διαψεύδει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει και προφανώς αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Αυτή ήταν η αρχική απάντηση σε ερώτηση στα ίσα που του έγινε από συναδέλφους δημοσιογράφους. Σημείωσε ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε φέτος με μεγαλύτερο αγωνιστικό μπάτζετ από τις προηγούμενες χρονιές, από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Στην ιστορία του ήταν το υψηλότερο μπάτζετ το περσινό. Αυτό ανέφερε ο Παπαμίκος. Ενώ είπε και για τον Χρήστο Ζαφίρη ότι έκανε μια μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή του Χρήστου Ζαφίρη, που ήταν και είναι μέχρι στιγμής η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, μπορεί να είναι με δόσεις τα χρήματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ το λέω αυτό, δεν το είπε ο Παπαμίκος. Παράλληλα, είπε για τα έργα υποδομών που είναι σε εξέλιξη, για το νέο προπονητικό κέντρο, τη νέα Τούμπα και όλα τα υπόλοιπα. Και είπε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη του ΑΣ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως η ΠΑΕ έχει δώσει περισσότερο από 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον ερασιτέχνη. Πάρα πολλά χρήματα γενικά ακούγονται από εδώ και από εκεί ότι δίνονται από τον ΠΑΟΚ, και νομίζω, για να τα αναφέρει και επίσημα ο άνθρωπος που κινεί πλέον τα νήματα με εντολή του Ιβάν Σαββίδη, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, πάει να πει ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Και διαβάζω εδώ ότι είπε ο Λουτσέσκου στον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θέλει να φύγει, κάτι τέτοιο διαβάζω τώρα, για να δούμε τι γίνεται, γιατί θα έχει πολύ συνέχεια νομίζω αυτό το πράγμα με τον Λουτσέσκου, και δεν ξέρουμε τι θέλει ο Λουτσέσκου, τι θέλει και ο ΠΑΟΚ όμως, γιατί όλο αυτό ταλαιπωρεί την ομάδα και δημιουργεί θέματα λειτουργικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει σε λίγο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, θα βγει ο αντίπαλος στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.

Ο Ιβάν Σαβίδης λοιπόν ενημερώθηκε από το Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως λέει δημοσίευμα από τη Ρουμανία, ότι δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟ. Και όλο αυτό τώρα δηλαδή που έχει γίνει είναι, να πω, δηλαδή πώς, έλεγε, πώς το είπε ο συνάδελφος, ο Γιώργος Μήνος, που κάνανε και βίντεο. Πώς το είπε ο Γιώργος Μήνος εκεί στο βίντεο που κάνανε, ο Παναγιώτης τα ξέρει αυτά. Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε. Ναι, αλλά κάπως αλλιώς τώρα ο Γιώργος τον μπέρδεψε λίγο. Τον μπέρδεψε ο Γιώργος και εντάξει. Είναι όμως για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν μείνει ο Λουτσέσκου κανονικά, όλες αυτές οι αναταράξεις που έχουν γίνει τώρα και οι αλλαγές, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει. Και αυτό βγαίνει από ρουμάνικη ιστοσελίδα που λέει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε στο Σαββίδη ότι δεν θέλει να φύγει. Είχε επικοινωνία μάλιστα με τον Ιβάν Σαββίδη ο Λουτσέσκου και του είπε ότι έχω συμβόλαιο ένα ακόμη χρόνο μέχρι το 2027 και θέλω να μείνω μέχρι το τέλος του συμβολαίου μου. Τώρα αυτό τι σημαίνει δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε μπορώ να έχω εγώ, εδώ δεν έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ, όχι οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ούτε αυτοί ξέρουν τι θα γίνει. Θα περιμένουν όλοι εκεί οι εργαζόμενοι και μόνο ο Σαββίδης ξέρει τι θα γίνει. Αν θα τον κρατήσει, αν θα φέρει άλλον, πότε θα φέρει, αν θα είναι μέχρι το τέλος, αν θα τον διώξει τώρα, αν θα τον φέρει τον άλλον πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά, μετά τι γίνεται δηλαδή. Είναι απίστευτα, φοβερά πράγματα αυτά. Καραδοκούν κάποιοι παοκτζίδες λέγοντας ότι υπάρχει και ο Τέλης Μιστακίδης που ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ και ξέρετε όλο αυτό είναι μια ασφιχτική πίεση που ασκείται γενικά για τον ΠΑΟΚ και αυτά τα ολίγα, αν μπορώ να τα πούμε έτσι, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι μεγάλη, μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Μεγάλος είναι και ο Άρης όμως, να πάμε στο μπάσκετ, γιατί εχθές έγινε ένας χαμός στο αεροδρόμιο Μακεδονία με τον Βασίλη Σπανούλη, αποθεώθηκε. 6.000 κόσμος βρέθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλαδή μιλάμε για τρέλα, για παράνοια. Δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι και εντάξει, ωραίο είναι αυτό, δεν είναι υπομονή, αλλά εντάξει, θέλουμε να βλέπουμε πράγματα στο γήπεδο και μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Τώρα οι μεταγραφές αεροδρομίου και οι προπονητές αεροδρομίου μένα δεν μου λένε τίποτα. Πραγματικά, ή γίνει και άλλες φορές. Ήθελε όμως να ξεσπάσει κάπως ο κόσμος του Άρη με όλα αυτά που έχει τραβήξει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και το έκανε νομίζω για να φύγει λίγο έτσι η πίεση που υπήρχε και υπάρχει στην ομάδα. Τώρα είπα ένα θέμα μπασκετικό και αφού είπα για μπασκετικό να πω ότι δρομολογούνται εξελίξεις και για Ολυμπιακό αλλά και για Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός παρότι κατέκτησε την Ευρωλίγκα θα κάνει αλλαγές σε παίκτες, θα έρθουν ακόμα καλύτεροι παίκτες όπως λέει και ο Μπαρτζόκας αλλά και η διοίκηση και ο Παναθηναϊκός βέβαια που βασικό θέμα είναι τι θα γίνει με τον Αταμάν. Ο Αταμάν έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα αλλά ο ίδιος είχε πει, το τονίζουμε και εμείς αυτό αλλά το ξέρετε και εσείς, ότι αν δεν κατακτήσει ή πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα θα φύγει μόνος του από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να φύγει ο Αταμάν. Αλλά ποιος θα έρθει? Θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς και να πάρει πάλι έτσι την έγκλη ο Παναθηναϊκός που λίγο τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα και δεν θα πάρω θέση βέβαια εγώ για τα επεισόδια που είχαμε και το θέμα με... Τι να πω? Να πω τι? Να πω να επαναλαμβάνω και να ανακυκλώνω αυτά που δεν πρέπει να γίνονται, ότι οι παίκτες μεταξύ τους πιάστηκαν στα χέρια και έπαιζαν γροθιές. Το ποιος θέει και τι έγινε το ξέρει όλος ο κόσμος, το είδε, χρειάζεται να το πω εγώ, αλλά για μένα όταν οι αθλητές μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι απαράδεκτο. Όχι ότι πρέπει να μπαίνουν ο κόσμος ή οι προπονητές ή οι παράγοντες, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πας για να παίξεις, πας για να κάνεις τη δουλειά σου και δεν πας για να σκοτωθείς, ούτε να χτυπήσει και να πας τραυματίας στο νοσοκομείο ή να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, κάτι που θα μπορεί να είναι και για όλη σου τη ζωή. Πας για να διασκεδάσεις, να παίξεις, για να πάρεις τα χρήματά σου, τη δουλειά σου να κάνεις και αυτό είναι τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τι να πεις, παιδί μου, τι να πεις.

Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Να θυμίσω λίγο τι έχει γίνει μέχρι στιγμής σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, γιατί πολύ νωρίς 2 η ώρα είχαμε το ακτή Ελεφαντοστού, η σημερινός 2 η ώρα τα ξημερώματα, έτσι. Το 1-0 για την ακτή Ελεφαντοστού, η νίκη για τα λιοντάρια με τον γκολ του Αμάντ Τραωρέ στο 90. Στο 90 μπήκε τον γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού. Δηλαδή δύσκολα απέναντι στο Εκουαδόρ την ομάδα του Ισημερινού. Και είχαμε το Σουηδία την Ισία 5-1 και εδώ δεν ήρθε τόσο εύκολα το τελικό 5-1 από όσο φαίνεται, γιατί προηγήθηκε στο 30 με τον Ίσακ η Σουηδία, ισοφάρισε σε 1-1 με τον Ρέκικ η Τινησία και τα υπόλοιπα γκολ μπήκε το 2-1 στο 59, στο 84 το 3-1 και στις καθυστερήσεις μπήκε το τελευταίο γκολ από τον Αγιαρή, τον Γιασίν Αγιαρή της Σουηδίας, το τελικό 5-1 για την ομάδα της Σουηδίας. Και σήμερα στη συνέχεια των υπόλοιπων αγώνων που θα γίνουν, 7 η ώρα έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια στην R2 Sport και στην Era Sport ραδιοφωνικά. Αυτά από εμάς για σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Ιεροβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμο στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα περιοριστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΦΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία, κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα. Είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό, προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα απειλοποίησε και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολίτες.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσταση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, ήταν άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια.

0: δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο, ναι, να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσή Ρέτση ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη η αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη η αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβη στο δίκτυο του ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει
1: δεν
3: καλά
1: για τους αγρότες.
3: Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλή στον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλασσικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα

0: ελλατικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκοί για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι να οι παραγωγοί σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνείου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Θελωνείο των Κήπων.
1: Ναι. Τώρα, βέβαια αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
2: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι μάλιστα το Μάιο υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνείου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευοσαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνείου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνείο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
2: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
2: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει
1: προθεσμία
2: από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις εκεί. Έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
3: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
3: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία. στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε drone που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του drone βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
3: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι 2 χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο drone τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα, και έχουμε και 2 οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
3: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε 2 εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας, μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της, μετά από έλεγχο που έγινε, όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με 2 ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
1: ναι,
4: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους 2 εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη 3 υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ.
4: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
4: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο του Πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
5: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι 3 γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
7: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
9: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης της 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό, γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
10: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, έστω τόσο ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακα σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9 και 17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνιας, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα εστός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταραχουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε η κάτοικη της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
10: Ακριβώς, αρμονίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
10: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσχερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπόθεση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Ναι, σε εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιά των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε ακριβώς αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τις κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτης της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο Παγασιτικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί έτσι πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως αξίζει να πούμε και αυτό γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
0: αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος φαντάζομαι να το...
0: Ναι, να το πει με σιγουριά, σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό. Λογικό είναι ευτυχία. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσο Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώ σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Τραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτία, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές, όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαπουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης, συγγνώμη, μίας άφηξης που, που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι
7: εκεί
0: να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε καταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίατρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή στη δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας της θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίο, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ιματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ανάρτησή του στο 6. Σύμφωνα με τον Donald Trump, τα Σύνα του Ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
5: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
7: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
5: σημαντικό
7: λοιπόν.
5: Αυτό.
7: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
5: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν στις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
7: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
5: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα, θα...

0: είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά ξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του από στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεσμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
1: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
1: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα $82,7 το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα $80,1 το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της παραγωγής που έρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
3: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει

0: αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και ασθενούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο, δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
1: Μόνο για τους νέους,
3: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε ότι σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι, τίμησα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία? Δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογικά? Μου απάντησε ο Παύλος Βαρινάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού. Τα λοιπά δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
1: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
4: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, τα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε προς την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
6: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
8: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα
11: στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
11: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις της αστικής πόλης, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
11: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
11: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ύπη ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
12: Καλό μας ημέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
12: Αυτό που προταφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, okay. Ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές οι κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
13: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Mm-hmm. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας, mm-hmm. και από εκεί θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
14: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βράχοι χρόνες μισθώσεις?
13: Απαγορεύεται.
14: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
13: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
15: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm. να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
16: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Δεν υπάρχουν χρήματα? Γιατί αυτή η καθυστέρηση?
15: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
14: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
15: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
14: Ναι.
15: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή, ναι, 4-5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
14: Πήγατε εσείς και βάλατε...
15: Βάλαμε 135 ευρώ.
14: Ναι.
17: και πήραμε τρία τακάκια για να βγουν τρία ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
18: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
14: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
18: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
14: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
18: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
14: Ναι. Άρα, κάποιοι, άρα... κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
16: Εσύ σας φταίνε.
18: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
14: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
18: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
14: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
18: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
19: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
1: Εργασιών. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εδώ μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στη τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
20: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δηλαδή, δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
21: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη, και όμως ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
3: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
22: Ακούγατε
3: εκρήξεις? Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
23: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
24: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
25: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
26: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας. Και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φόρουσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων, όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έτσι, όπως θα λες, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε ισοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
4: να κάνει.
1: Εκεί,
4: αλλά
1: και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
4: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
4: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαιρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδωσε εδώ η Eraspor, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
4: Βεβαίως.
5: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, Τάσο Επιτρόπου, αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
4: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παράδοσιακό. Σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι
6: δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη, πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Mm-hmm. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα. Οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Αν μη τι άλλο, θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και σα παίρνει για του φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ, για τον 8ο όμιλο, θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ευθύω στην Ατλάντα. Αυτό πολύ το παιχνίδι. Ωραία. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων, απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Mm-hmm. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
6: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
6: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει παραφορές και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤΕΝΑ στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία, Τάσου. Τι συνέβη εκεί?
6: Ναι, το τι ζουν είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόρινα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσου, επιτρέπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 100.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: baby, now you do.
1: Now you do. I can't let you in.

Zeppelin 106,7. Κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία επανάληψη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. You wanna get out.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.